0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.
3: Ήταν

0: βιογραφικό σου.
1: Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

984. Η ώρα είναι 5. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.
3: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1,84.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
3: Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
4: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
3: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
4: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
3: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
5: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα έτοιμο παράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χασαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
9: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984.
1: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
2: Η ανανεωμένη έκθεση της Ερβίν Κρήτης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρος Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: It's playtime και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους, γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Ούλοφ Πάλμα 93.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτασαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτασαν.
7: Απολαμβάνω το ξημέρωμα, γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της που όλοι εμείς στα Αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
8: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
9: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
10: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
9: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
10: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
3: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
10: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
3: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
10: Και στο lithi.gr.
11: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
12: Τρεις μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
11: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
13: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
14: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
13: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
14: Α, είπα κι εγώ.
15: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
16: Η ώρα είναι 8. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
17: Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, στα βασικά θέματα της ατζέντας των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωδος, στην Σύνοδο Κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν θέλουμε και δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές, δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Δεν είναι λαϊκισμός η λαϊκότητα. Οι προτάσεις μας μπορούν να αλλάξουν την καθημερινότητα των ανθρώπων, δηλώνει ο Αλέξης Τσίπρας. Άναψαν τέματα μεταξύ Διαμαντοπούλου Δούκα για τις συνεργασίες, γελία η προσέγγιση, λέει η Άννα Διαμαντοπούλου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαπιστώνει η διεύρυνση του χάσματος ανάμεσα στην Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Ένωση και αποκλείει επανεκκίνηση της ενταξιακής διαδικασίας υπό τις παρούσες συνθήκες. Το Αγροτικό και Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδας καλεί την κυβέρνηση να δώσει άμεσα δημόσια και ξεκάθαρα απαντήσεις για την κατάσταση του ελληνικού συστήματος διαχείρισης και πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων. Προσφυγή κοβέσει στον Άριο Πάγο ζητά τη διετή ανανέωση της θητείας 3 Ελλήνων εισαγγελέων. Θα κριθεί την επόμενη εβδομάδα από τη διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Αναπηρική μία στις 5 συντάξεις στον ΕΦΚΑ, μειονότητα οι συνταξιούχοι γέρατος. 13 φορείς του τουρισμού και της αγοράς ζητούν την αναστολή των εργασιών και την απομάκρυση της περίφραξης από την Κρίνη Μοροζίνη Λιοντάρια στο κέντρο του Ηρακλείου. Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις κατοίκων και τοπικών φορέων για το ενδεχόμενο δημιουργίας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων. Με απόφασή τους, κάθε απόγευμα στις 6 θα κλείνει συμβολικά ο δρόμος έως ότου ξεκαθαρίσει το τοπίο.
16: 9.84. Ο καιρός.
17: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Κρήτη, προσκυρία στάθεια στην υπόλοιπη χώρα, άνεμη βορειοδυτική στα 4 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
18: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
19: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
18: Και η νομική προστασία?
19: Προστασία, αλλά νομική.
18: Και η απαλλαγή?
19: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
18: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
19: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
20: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
23: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
22: Γιατί?
23: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
22: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
23: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
24: Evil,
0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Από το 1906, η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
2: 984. Η Αγγέλα Δουλγεράκη στον 984.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

Τρυφερά πρωινά μηνύματα δια Χειρός Παντελή Μπότση. Σήμερα που είναι Πέμπτη και έχει ο μήνας 18. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν πάτε. Εδώ είστε συντονισμένοι στο ράδιο 984, στα 11 λεπτά μετά τις 8, ξεκινά η πρωινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού. Αγαπησιάρικες και καυτές οι κουβέντες και τα μηνύματα του Παντελή Μπότση. Ανεβαίνει και ο υδράργυρος σήμερα, κομματάκι τι. Έτσι λοιπόν έρχεται το ένα να συνδυαστεί με το άλλο, γιατί ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει και στους 34 και στους 35 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους και εδώ στην Κρήτη. Καλοκαιράκι και ωραίο για την Κρήτη. Αστάθεια του καιρού στην υπόλοιπη χώρα. Στα ύψη ο υδράργυρος, αλλά και μελιτεμάκι τόσο στο βόρειο όσο και στο νότιο κρητικό, με την έντασή του στα 4-5 μποφόρ, με 5 μποφόρ βορειοδυτική η κατεύθυνση του ανέμου. Μετεωρολογικός χάρτης εφημερίδα Νέα Κρήτη, μπορείτε να δείτε όλες τις πληροφορίες. Εσείς που βρίσκεστε εκεί έξω, εργάζεστε εκεί έξω, θέλετε να έχετε και να ξέρετε αυτές τις πληροφορίες, ή εσείς που κάνετε απλά την εκδρομή σας ή έχετε μπει σε περίοδο διακοπών ή ξεκούρασης με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Αστάθεια στα υπόλοιπα διαμερίσματα της χώρας, γιατί όπως βλέπω και σε Πελοπόννησο και σε Αττική και σε Τόλο Καρνανία και σε Ήπειρο και σε Μακεδονία, σε κάποια σημεία της Μακεδονίας, φαίνεται ότι για σήμερα θα υπάρχουν αρκετές βροχούλες, πάντα με τον υδράργυρο εκεί ψηλά να κινείται από τους 33 έως τους 35 βαθμούς Κελσίου. Και αν δεν έχετε στα χέρια σας την εφημερίδα Νέα Κρήτη και είστε μακριά, έχετε τη δυνατότητα με την βοήθεια του διαδικτύου site.neakrite.gr να δείτε όλες αυτές τις πληροφορίες με τα νέα για τον σημερινό καιρό. Είπαμε από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν πάτε. 2810-398-181 και 182 είναι τα τηλέφωνα σας, υπενθυμίζω, επικοινωνίας με την εκπομπή, με το σταθμό, για τις δικές σας τις παρατηρήσεις, τις παρεμβάσεις και τα σχόλια. Εάν γραπτά θέλετε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, newspapakiradio984.gr και infopapakiradio984.gr. Πέμπτη 18 Ιουνίου. Τιμάται η μνήμη των Οσίου Εράσμου, Αγίου Λέοντος Μάρτυρος Εξεγίνης και Αγίας Αλίνας. Αυτά τουλάχιστον αναφέρονται στο εορτολόγιο. Και αν είσαστε ένας από αυτούς που σήμερα ή μία από αυτές που σήμερα γιορτάζετε με τα παραπάνω ονόματα, άντε καλημέρα σας, άντε να είστε καλά, άντε να είστε γεροί, άντε να είστε δυνατοί. Η είδηση που σήμερα, αν θέλετε, κυριαρχεί, κυκλοφορεί στην επικαιρότητα είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες Τετάρτη το κείμενο της συμφωνίας με το Ιράν για να τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια του δείπνου που του παρέθεσε στις Βερσαλίες ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν μετά το τέλος της συνόδου κορυφής της G7. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στους δημοσιογράφους καθώς αποχωρούσε από το παλάτι των Βερσαλιών ότι υπέγραψε ένα αντίγραφο της συμφωνίας. Ο Λευκός Οίκος έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο διάρκειας 35 δευτερολέπτων από τη στιγμή της υπογραφής. Ήταν μαζί με τον Εμμανουέλ Μακρόν και ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρουμπίο. Μετά την υπογραφή, τόσο ο Γάλλος πρόεδρος όσο και οι παρευρισκόμενοι στο δείπνο ξέσπασαν σε χειροκροτήματα. Και φαντάζομαι ότι το αμέσως επόμενο βήμα και μετά την επίσημη υπογραφή, αύριο Παρασκευή, ότι το αίτημα και η απέτηση του Ντόναλντ Τραμπ θα είναι μία και μόνο μία. Να πάρει τον Νόμπελ Ειρήνης. Το ίδιο, αν θέλετε, μνημόνιο ή την ίδια συμφωνία
υπέγραψε εξ αποστάσεως και ο Ιρανός ομολογός του, ο Μασούτ Πεζεσκιάν, ένα μνημόνιο κατανόησης που αποσκοπεί στον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή βάσει της συμφωνίας. Η Τεχεράνη δεσμεύεται να μειώσει τα αποθέματα σε εμπλουτισμένο ουράνιο με αντάλλαγμα την άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Είναι νομίζω δύο μέρες που θα υπάρχουν αρκετές ειδήσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Το τι γίνεται με το Ισραήλ είναι ωστόσο μια άλλη ιστορία, γιατί υπάρχει αρκετή δυσφορία. Εδώ υπήρξε η προσπάθεια το Ισραήλ μέσα από 550 ανθρώπους να πει ότι, ξέρετε, η πλειοψηφία των Ισραηλινών τάσεται κατά αυτής της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Και μάλιστα είχαμε στη χθεσινή ημέρα στη Δυτική Όχθη δύο Ισλαμικά τεμένη, τα οποία έγιναν στόχος εμπριστικών επιθέσεων από ομάδες Ισραηλινών απίκων, σύμφωνα με Παλαιστίνιους τοπικούς αξιωματούχους. Είναι η πρώτη είδηση στην ειδησιογραφία, μαζί με το ότι υπάρχει μια πτώση στις τιμές του πετρελαίου. Έβλεπα σήμερα και διάβαζα ότι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent μειώθηκαν στα 78,66 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό στα 75,81 δολάρια το βαρέλι. Το πότε θα πέσουν οι τιμές εδώ, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, και αν θα πέσουν επίσης είναι μια άλλη ιστορία, και αν μπορούμε να βρούμε ένα πρατήριο και να συγκρίνουμε τις τιμές μέσα από την πλατφόρμα πόσο κάνει, επίσης είναι ένα άλλο θέμα και ένα άλλο μαρτύριο. Σας πάω στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων, έτσι για να έχουμε συνολικά αυτό το πλαίσιο της σημερινής επικαιρότητας, αφού για τα βασικά σας έχω ενημερώσει ήδη. Εφημερίδα Νέα Κρήτη: θησάβρισαν οι πειρατές, 9 χρόνια πουλούσαν παράνομη πρόσβαση με έδρα σε IPTV, με έδρα στο Ηράκλειο και πελατολόγιο σε όλη την Ελλάδα. Οι επιτίδιοι είχαν αποκομίσει κέρδη που υπολογίζονται στα 7 εκατομμύρια. 8 εισελειφθέντες από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης θα απολογηθούν το Σάββατο. Και επίσης μπορείτε να διαβάσετε: συγκλονιστικές καταθέσεις για τον Άγγελο, τρομακτικά τα ευρήματα που αποκάλυψαν οι γιατροί. Το τρίχρονο παιδί και με τον τρόπο που έφυγε αυτό το παιδάκι. Δομή φιλοξενίας μεταναστών, έκλεισαν το δρόμο οι κάτοικοι των αθανάτων. Κρίνη Μοροζίνη, το κλουβί των λιονταριών προκάλεσε αντιδράσεις. Πυροσβεστική, 4 νέα κλιμάκια συστήνονται στην Κρήτη. Παρέμβαση Συντυχάκη, δραματική κατάσταση της σχολικής στέγης στο νησί. Κτηνοτρόφοι της Κρήτης, αγανάκτηση για την κακή κατάσταση του κλάδου. Μοντιάλ 2026, βραχική κλιμάκια.

το Κονγκό, η Κολομβία έκαμψε την αντίσταση των Ουσμπέκων με πρωταγωνιστή τον Λουίς Δίας με 3-1, ενώ η Γκάνα προηγήθηκε του Παναμά 1-0. Έτσι αυτή η πρώτη πρωινή εικόνα συνολικά για εσάς που ενδιαφέρεστε τουλάχιστον για το Μουντιάλ, για αυτό το αθλητικό γίγνεσθε. Θα σας πάω και στον Αθηναϊκό τίποτα. Τύπο. 18 είπαμε έχει ο μήνας. Καθημερινή. Σύγκριση τιμών μέσω κινητού για περίπου 10.000 προϊόντα στα ράφια από την εφαρμογή πόσο κάνει. Αυτό που είναι το πιο ενδιαφέρον από όλα και ακούσατε να σας λέμε και χθες, το ακούσατε μέσα από τα δελτία ειδήσεων του Ράδιο 984, ήταν ότι κάθε εβδομάδα ο Πρωθυπουργός θα παίρνει ένα ραπόρτο που θα λέει που παρουσιάζονται οι ακριβότερες τιμές, γιατί όπου χρειαστεί εκεί θα παρέμβει. Είναι το πιο ενδιαφέρον από όλα. Από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Τα Νέα, πόσο κάνει, μεγάλες διαφορές στα ράφια και επίσης απίστευτο κι όμως αληθινό, η ΑΕΠ κάνει μουσείο. Εφημερίδα απογευματινή, βρείτε τα φθηνότερα προϊόντα. Πόσο κάνει, πώς λειτουργεί η πλατφόρμα που ξεσκεπάζει την κερδοσκοπία, αναλυτικά παραδείγματα, 8.778 κωδικοί από όλα τα σούπερ μάρκετ με ένα κλικ και στη διάθεση του καταναλωτή για να συγκρίνει. Θα μετέχουν μόνο οι μεγάλες αλυσίδες ή θα μετέχουν και τα μικρά σούπερ μάρκετ, γιατί εδώ κατά καιρούς βλέπουμε διάφορα. Και αν εγώ βρω εδώ κοντά μου, έχει καλό. Αν δεν βρω εγώ εδώ κοντά μου, φαντάζομαι ότι δεν θα μπει κανένα στον πειρασμό να διένυσει χιλιόμετρα να καταναλώσει βενζίνη με την τιμή που έχει για να πάει στην άλλη άκρια. Ψωμί, παιδεία, κερδοσκοπία. Συνταγματική αναθεώρηση είναι το κεντρικό θέμα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών. Η αιμονική σχέση της Νέας Δημοκρατίας με το άρθρο 16 θέλει να επιφέρει τη συνταγματική κατοχήρωση της αναβάθμισης των κολεγίων τύπου Μακαρίου Λαζαρίδη σε ΑΕΗ. Κάθετα αντίθετα η ΣΥΡΙΖΑ Κομμουνιστικό Κόμμα, το ΠΑΣΟΚ θέλει την ιδιωτικοποίηση αρκεί να είναι μη κερδοσκοπική. Επιλέγει ο ριζοσπάστη στο θέμα. Τεράστιες ευθύνες αναλαμβάνει η κυβέρνηση να μην τολμήσουν να στείλουν πολεμικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Κομμουνιστικό κόμμα να δυναμώσει πάλι ενάντια στην πολεμική εμπλοκή, στην οποία σέρνουν όλο και πιο βαθιά το λαό, η κυβέρνηση και τα κόμματα του Ευρωατλαντικού τόξου. Ελεύθερος τύπος, σύγκριση τιμών για 10.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ, πώς λειτουργεί η νέα ψηφιακή πλατφόρμα πόσο κάνει και μικρή πτώση στις βάσεις των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Κλείστε τα αυτιά σας σε ό,τι έχει να κάνει με τις βάσεις, λέω στους υποψηφίους ή στις οικογένειες των υποψηφίων, τουλάχιστον οι καθηγητές οι οποίοι σέβονται τον εαυτό τους λένε ακριβώς αυτό το πράγμα. Αφήστε τα παιδιά να ηρεμήσουν. Περιμένετε να δείτε ποιες θα είναι οι βαθμολογίες τέλος του μήνα, όπως είπε και η Υπουργός Παιδείας. Αφήστε τα πράγματα να εξελιχθούν όπως πρέπει να εξελιχθούν. Τέλος Ιουλίου θα υπάρχουν και οι βάσεις και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει και το κυνήγι της κατοικίας και όλα τα υπόλοιπα για τα δικά σας τα παιδιά. Μανιφέστο. Δίνουμε χώρο στους νέους στα ψηφοδελτία μας. Από το Μανιφέστο, Κώστας Κυρανάκης, ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ανοίγει τα χαρτιά του. Από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ποντίκη, παίρνει ανάσα με τη συμφωνία. Ερώτημα για τις δυνατότητες της κυβέρνησης να αξιοποιήσει το παράθυρο των 60 ημερών. Ο Πρωθυπουργός ξορκίζει τις πολύ προώρες εκλογές κάνοντας προεκλογική εκστρατεία. Ελπίδα Μητσοτάκη για περιορισμό των συνεπειών του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Πρώτη σελίδα εφημερίδα Κόντρα. Πανικό στην κυβέρνηση από τις κινήσεις Κοβέση. Τι σηματοδοτεί η προσφυγή της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον Άριο Πάγο. Τρέμουν το ενδεχόμενο να δημοσιοποιήσει πριν τις εκλογές νέα πορίσματα για σκάνδαλα. Εφημερίδα Εστία. Το νου σας σε όσους είναι ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, το χρήμα και την εξουσία. Πολιτικά ευρωπαϊκό χαστούκι στον Ερντογάν, μπλόκο λόγω κάζους Μπέιλι και παραβιάσεων σε Ελλάδα και Κύπρο. Με συντριπτική πλειοψηφία ψηφίστηκε η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου που φρενάρει την ενταξιακή πορεία της.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση κλείνει την πόρτα στην αυταρχία.

Τουρκική Τουρκία. Τουρκική εισβολή σε Ροστρογγύλη, υβριδικός πόλεμος στα απόνερα των ήρεμων νερών, το κεντρικό θέμα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Δημοκρατία. Και τέλος να σας δώσω έτσι για να είστε πλήρως ενημερωμένοι και από τον οικονομικό τύπο, εφημερίδα Ναυτεμπορική, τι είναι αυτό που γράφει: αχτίδα φωτός για αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Υπεθώ, αισιοδοξία για τον Ιούνιο, κατάργηση επιδότησης πετρελαίου, διελκυστίδα για το πλαφόν. Αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι το θέμα 4 στόχοι για τον πρωτογενή τομέα, με την συνέντευξη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του κυρίου Μαργαρίτη Σχοινά. Ο κύριος πάντως Μαργαρίτης Σχοινάς, ο οποίος συναντήθηκε προχθές, νομίζω ναι, προχθές, στην Αθήνα, με τον Ιταλό ομολογό του, φαίνεται ότι βάζουν μπροστά άλλα δεδομένα σε ό,τι έχει να κάνει με τον αγροτικό τομέα, γιατί, το λέω έτσι, γιατί πραγματικά εδώ γίνονται τα πάντα όλα. Υπάρχει ένα αφήγημα που σε τρελαίνει για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα μέσα στον πρωτογενή τομέα. Είναι όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία που στο αφήγημα καλά κρατούν, αλλά δυστυχώς πάντα όταν υπάρχει θέμα εμείς το διαπιστώνουμε διαφορετικά στην καθημερινότητά μας. Αλλά είναι υπουργοί και έχουν το δικαίωμα να λένε ό,τι θένα. Δεν έχουν όμως και το αλάθητο του Πάπα, μην το είστε από αυτά τα οποία αναφέρουν.

0: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Η ώρα είναι 8.30.
2: 984. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική και χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης, ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης!
5: Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124 Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946-96-90-80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει.
6: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
7: 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
8: Στο φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκη 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
9: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
11: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
12: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματίσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
11: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
12: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
11: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
12: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
11: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
12: Και στο lithi.gr.
13: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
14: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
13: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
14: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
15: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
14: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
15: Μπα.
14: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
15: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
16: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
15: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
16: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
17: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
18: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά.
13: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
19: Κλιν, κλιν.
20: Τι είναι αυτό?
18: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
13: Μπα.
18: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
21: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
22: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
21: Βεβαίως. Παϊδάκια κοτόπουλου μαριναρισμένα μόνο 2,99.
23: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
24: Από την οικονομία στην υγεία. Από τον αθλητισμό στον πολιτισμό. Από την τοπική στην εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Αυτό θα πει neakriti.gr. Όλη η ενημέρωση με ένα κλικ. Στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό. neakriti.gr. Λειτουργικό, άμεσο, εύχριστο. Το δικό σας πόρταλ ενημέρωσης. neakriti.gr. Μπες, δες, ζήσε.
1: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
25: Είπα στη σημερινή ημέρα να καλέσω τον Ευρωβουλευτή, τον κύριο Σάκη Αρναούτογλου, για αυτά τα μέτρα για την ασφάλεια των λουόμενων λόγω της επιθετικότητας του λαγοκέφαλου. Αλλά συμπτωματικά θα σας δώσω και ένα θέμα από το neakriti.gr και μετά θα τον καλημερίσω, που αναφέρει ότι η αυξανόμενη παρουσία λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες προκαλεί ανησυχία σε λουόμενους και αλλοίς. Ανάμεσα στα 6 είδη που έχουν καταγραφεί στα ελληνικά νερά, ένα ξεχωρίζει για την υψηλή τοξικότητα και τους κινδύνους που εγκυμονεί για τον άνθρωπο. Νομίζω ότι μπορείτε αναλυτικά να δείτε όλο αυτό το ρεπορτάζ και πώς ακριβώς καταγράφεται, γιατί κατά καιρούς και μέσα από τη συχνότητα του Ράδιο 984 και το πλαίσιο της ίδιας εκπομπής έχετε ακούσει αρκετά και από τους ψαράδες, όπως επίσης και από το ΕΛΚΕΘΕ. Κύριε Αρναούτογλου, καλημέρα σας.
26: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Και εγώ ως μέλος, είμαι στην Επιτροπή Αλλίας και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αποφάσισα να φέρω το θέμα απευθείας ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα, η θέση μου είναι ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε, όπως πολύ σωστά είπατε, τον λαγοκέφαλο απλώς ως ένα ακόμη ψάρι που εμφανίστηκε στις θάλασσές μας. Πρόκειται για ένα είδος που περιέχει μια εξαιρετικά επικίνδυνη νευροτοξίνη. Το ακούμε συνεχώς στα μύτια. Προκαλεί αυτή σοβαρές δηλητηριάσεις αν καταναλωθεί, γιατί ακόμα και με το ψήσιμο δεν φεύγει. Και καταστρέφει δίχτυα, προκαλεί ζημιές στους αλλοίς, μειώνει το εισόδημα φυσικά και διατεράσει την ισορροπία του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Τώρα, εγώ κατέθεσα την ερώτηση την εξής στην Επιτροπή. Ήθελα να μάθω αν αναγνωρίζει η Επιτροπή ότι η εξάπλωση αυτού του ψαριού μας ήρθε από τον ειδικό μέσο της διόρυγας του Σουέζ, συνιστά πλέον πραγματικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, τη βιοποικιλότητα και τις τοπικές οικονομίες που εξαρτώνται από την θάλασσα. Και ζήτησα να μάθω αν σκοπεύει να λάβει κάποια μέτρα όσον αφορά στην ενημέρωση των πολιτών, των επισκεπτών και των επαγγελματιών γενικά της Ηλίας. Υπάρχει και ένα τρίτο ερώτημα που στην ουσία ζητάω να μάθω αν υπάρχουν και ευρωπαϊκά κονδύλια ή προγράμματα που μπορούν να βοηθήσουν τα κράτη-μέλη και ιδιαίτερα τις παράκτητες περιοχές στην ουσία να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά αυτό το πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Οπότε καταλαβαίνετε, περιμένουμε την απάντηση να δούμε πού βρισκόμαστε και θέλω να δω αν θα μπορέσουμε να καταγράψουμε, αν καταγράφεται το πρόβλημα. Πρέπει να γνωρίζουμε αν υπάρχει ευρωπαϊκό σχέδιο παρακολούθησης και περιορισμού ή της, γενικότερα το πώς συμπεριφέρεται όλο αυτό το είδος, γιατί όσο αυξάνεται ο πληθυσμός, τόσο μεγαλύτερες θα γίνονται επιπτώσεις τόσο για τους αλλοίς όσο και για τον τουρισμό. Μην ξεχνάμε ότι αν κάποιος φοβηθεί και μάθει, ας πούμε, ότι ναι, στα ελληνικά νερά στη Νότια Ελλάδα υπάρχει αυτό το πρόβλημα, δεν μπορεί να φέρει τα παιδιά του.
25: Κύριε Αρναούτογλου, αναρωτιέμαι τι θα μας φοβήσει περισσότερο. Να μάθουμε πολύ περισσότερα για τον πληθυσμό των λαγοκέφαλων, κάτι που ακούμε, ή αν θα μας φοβήσει περισσότερο αυτή η αδράνεια της ελληνικής πολιτείας και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το λαγοκέφαλο. Εξηγούμε. Εδώ και πάρα πολύ καιρό, τουλάχιστον οι καταγραφές από τους ίδιους τους αλλοιείς. Εγώ θα μιλήσω για τον πρόεδρο εδώ των επαγγελματιών αλλιέων στο Ηράκλειο, τον κύριο Γιάννη Ανδρουλάκη, που τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές από το πλαίσιο της ίδιας εκπομπής. Υπήρχαν προγράμματα, υπήρχαν προτάσεις σε ό,τι έχει να κάνει με την αντιμετώπιση αυτού του είδους του ψαριού, που πραγματικά προκαλεί ζημιές τόσο στα θαλάσσια είδη, όπως επίσης αρκετές ζημιές, όπως επίσης και στα αλλιευτικά εργαλεία. Υπήρχαν οι προτάσεις. Υπήρξε μία πρόταση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσα από κονδύλια. Το ποσό το οποίο δινόταν, ωστόσο, ήταν το ελάχιστο. Είχε δοθεί μια οικονομοτεχνική μελέτη από ένα πανεπιστήμιο για να γίνει, επί κυρίου Τσιάρα ακόμα. Δεν έχει γίνει κάτι μέχρι στιγμής. Συνεχίζουμε να είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Σε αντίθεση με άλλες χώρες, και το γνωρίζετε, στη Μεσόγειο και στην Κύπρο, όπου εκμεταλλεύονται ευρωπαϊκά κονδύλια και πραγματικά υπάρχει αντιμετώπιση του θέματος αυτού. Το ξέρετε.
26: Βέβαια. Κοιτάξτε, η δική μου άποψη είναι πλέον ξεκάθαρη. Πολλές φορές, επειδή ακούω και από τους άλλους, από τους χάρη στις υπόλοιπες χώρες της Μεσογείου, ότι το πρόβλημα αρχίζει και παίρνει και άλλες διαστάσεις και ανεβαίνει και μετακινείται το ψάρι αυτό σε ζεστά νερά, τα οποία δυστυχώς αρχίζουμε και τα έχουμε στην περιοχή μας και έχουν και έχει φτάσει ο λογοκέφαλος πλέον μέχρι και το Βόρειο Αιγαίο. Δεν πρέπει να περιμένει, πόσο μάλλον η κυβέρνηση που έχει το απόλυτο δίκαιο, αυτά έπρεπε να λυθούν, γιατί η Τουρκία και η Κύπρος έχουν προχωρήσει πάνω σε αυτό το κομμάτι. Η πρόληψη για μένα είναι πάντα αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη από την εκ των υστέρων, να πούμε, αντιμετώπιση μιας κρίσης. Γιατί πρόκειται για μια κρίση και τα ψάρια αυτά είναι πλέον κατακτητικά, δηλαδή διαλύουν στο διάβα τους οποιοδήποτε άλλοι. Δεν σταματάνε με τίποτα. Είναι οι μόνοι οι οποίοι μπορούν και στην ουσία επισέρχονται και καταλαμβάνουν όλο ένα και μεγαλύτερο κομμάτι της Μεσογείου. Χρειάζεται ενημέρωση, επιστημονική παρακολούθηση, στήριξη των αλλιέων και καλύτερος συντονισμός. Για μένα, αν θέλετε, η λέξη συντονισμός είναι αυτή που βλέπω ότι γενικά δεν υπάρχει στα λίγα χρόνια της πολιτικής μου σταδιοδρομίας, γενικότερα στην χώρα μας. Δεν είναι μόνο η κρίση αυτή στη θάλασσα, είναι και γενικά η κρίση και στη στεριά, στους αγρότες, στους ελαιοπαραγωγούς, για παράδειγμα στην Κρήτη, όπως είχαμε αναφέρει. Βλέπουμε ότι τα ανακλαστικά της κυβέρνησης, και δεν το λέω για ψηφοθυρικούς λόγους ή για να κάνω έτσι αντιπολίτευση, είναι πάρα πολύ κουραστικό η κυβέρνηση μιας χώρας, κυρίως της χώρας μας, να συζητιέται στο Ευρωκοινοβούλιο για αυτά τα ανακλαστικά. Δηλαδή, όταν υπάρχουν χρήματα, υπάρχει βοήθεια και δεν τη ζητάμε, είναι για μένα εξοργιστικό. Υπάρχουν όλοι οι μηχανισμοί, υπάρχουν τα μέσα, αλλά στην ουσία δεν υπάρχει αυτή η αντίδραση στην κατάλληλη στιγμή. Και η Μεσόγειος είναι κοινή μας θάλασσα και τα προβλήματα που εμφανίζονται σε μια χώρα πολύ γρήγορα μεταφέρονται και στις υπόλοιπες. Θεωρώ ότι είναι ένα ευρωπαϊκό θέμα και πρέπει να αντιμετωπιστεί ως τέτοιο. Αλλά εμείς είμαστε, επειδή είμαστε στην νοτιοανατολική άκρη, στην Ανατολική Μεσόγειο, και από εκεί αρχίζει και εξαπλώνεται ο λαγοκέφαλος, έπρεπε να πάρουμε μέτρα πρώτη από χθες. Το ίδιο έγινε και με τον αθώο πυρετό από τα βορειοανατολικά μας. Δηλαδή, όταν ξεκινάει ένα πρόβλημα, δεν περιμένουμε να γιγαντωθεί και να δούμε τι κάνουν οι άλλοι. Πρέπει να είμαστε, να έχουμε τα ανακλαστικά από μόνοι μας. Είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα, έχουμε πάρα πολύ δυνατούς επιστήμονες, πολύ δυνατά μυαλά, τα οποία μπορούν να συνεισφέρουν. Δεν καταλαβαίνω γιατί η αντίδρασή μας πρέπει να είναι τελευταία και να συζητιέται στο Ευρωκοινοβούλιο συνεχώς αυτό. Μου λένε, Μαρεσάκη, γιατί δεν το κάνατε αυτό από την αρχή, όπως σας είπα και με τις προηγούμενες ασθένειες που εξαπλώθηκα. Γιατί δεν ξεκινάτε ένα πρόγραμμα από την αρχή και το αφήνετε να γιγαντωθεί και μετά δεν λύνεται. Όπως και με τα πρόβατα που 500.000 mm-hmm. εκατομμύρια και πάνω σφαγιάστηκαν. Το λέω έτσι για να καταλάβουμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να έχουμε αντανακλαστικά ευρωπαϊκά, μάλλον πρώτα ελληνικά, γιατί για μας είναι το θέμα πολύ σημαντικό, και μετά να βοηθήσουμε και την υπόλοιπη ευρωπαϊκή οικογένεια.
25: Κύριε Αρναούτογλου, ξέρετε, με βάση αυτά που λέτε, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Αναφέρεστε στο παλαιοκέφαλο, αναφέρεστε στις ζωονόσους. Κάνατε την αναφορά, γιατί και σε αυτό υπάρχει δική σας παρέμβαση, για τους 20.000 ελαιοπαραγωγούς που βρίσκονται στην αναμονή με την άμεση αποπληρωμή των προγραμμάτων.
26: Δεν είναι τρομερό. Δηλαδή έχει προκληθεί μια σοβαρή αναστάτωση στον ελαιοκομικό τομέα και όπως μου στάλει και μήνυμα, 65 οργανώσεις ελαιοπαραγωγών στην ουσία έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, εξακολουθούν να μην έχουν λάβει την προβλεπόμενη χρηματοδότηση. Γιατί στις υπόλοιπες χώρες γίνεται η χρηματοδότηση άμεσα, σε εμάς γιατί καθυστερούν όλα αυτά τα πράγματα, γιατί δημιουργούμε τέτοιο άγχος στους ανθρώπους όταν οι υπόλοιπες χώρες είναι πολύ τυπικές απέναντι σε αυτά τα επαγγέλματα, τα οποία στην ουσία είναι επαγγέλματα τα οποία αν χαθούν ή αν μας τα πάρουν, θα είμαστε έρμεοι στην ουσία σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, σε ένα επιστημικό πρόβλημα το οποίο μπορεί να προκύψει. Βλέπουμε πώς γίνεται και πώς ουσιαστικά διαμορφώνεται ο πλανήτης. Από στιγμή σε στιγμή μπορεί να γίνουν να ξεσπάσουν πράγματα τα οποία επηρεάζουν ολόκληρο τον πλανήτη. Εμείς πρέπει να είμαστε αυτάρκεις, να είμαστε οπωσδήποτε αυτά που έχουμε, και μάλιστα τα υψηλότατης ποιότητας προϊόντα, να τα προστατεύουμε και τους ανθρώπους που τα παράγουν να τα προστατέψουμε. Και δεν το λέω τώρα έτσι απλά γιατί ως πολιτικός. Είναι πολύ σημαντικό αυτοί που πρέπει να τα ακούσουν. Πρέπει οπωσδήποτε να δράσουν τώρα, διότι τα προϊόντα μας, εάν εκλείψουν, πρώτα καταρχάς θα είμαστε εμείς σε μια δύσκολη φάση όταν προκύψει κάποιο πρόβλημα, όπως είπα. Και το επιστημικό πρόβλημα δεν είναι μακριά να προκύψει όταν είσαι στην ουσία έρμεο των εισαγωγών των προϊόντων άλλων χωρών, που δεν είναι σε καμία περίπτωση φάμιλα της ποιότητας των δικών μας. Είτε αυτό λέγεται αγροτικό προϊόν ή οτιδήποτε άλλο.
25: Και για να το συνεχίσω, διαβάζω επίσης, για να το πάω και λίγο παρακάτω, όλα αυτά που αναφέρετε αναφέρονται εκεί πάνω που είστε εσείς. Υπάρχουν ακόμα και χρήματα για αυτούς τους μηχανισμούς διάσωσης ανθρώπων που εγκλωβίζονται μέσα στα βουνά, και εμείς για αυτό το μηχανισμό διάσωσης που επικαλούμαστε συνεχώς την κρατική μηχανή και τα χρήματα τα οποία χρειάζονται, υπάρχουν ευρωπαϊκά κονδύλια τα οποία δεν εκμεταλλεύονται. Πώς είναι δυνατόν, κύριε Αρναούτογλου, μιας που είστε εκεί στην πηγή της πληροφορίας, πώς γίνεται, αναρωτιέμαι εγώ, με βάση την κοινή λογική, τίποτα περισσότερο, να λένε και να διαφημίζουν από το κυβερνητικό επιτελείο ότι είμαστε στις υψηλές θέσεις απορροφωτικότητας των κοινοτικών κονδυλίων και να μένουν τόσα πράγματα
26: των χρημάτων.
25: Ναι, και εκεί να είναι τόσα πράγματα απ' έξω.
26: Η απορροφητικότητα γίνεται, αλλά δεν διανέμονται. Αυτό είναι την παράκρουση που βιώνω και εγώ και που διαπραγματευτικά με κάνει πάρα πολύ δύσκολη τη ζωή στο Ευρωκοινοβούλιο. Διότι σου λέει, παίρνετε τα χρήματα, λιμνάζουν τα λεφτά στην τράπεζα, γιατί δεν πάνε στον τελευταίο γεωγραφικά πολίτη. Και αυτό που είπατε επίσης, αδράνεια της κυβέρνησης για το σύστημα εναέριας διάσωσης. Παρά τα συνεχή περιστατικά σε βουνά, νησιά και απομακρυνμένες περιοχές, έχουμε πάρα πολλούς τουρίστες βέβαια που εκτιθέμεθα συνεχώς σε αυτή την φάση παγκοσμίως. Και πραγματικά η ίδια η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι η Ελλάδα έχει ήδη στη διάθεσή της σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους εκατοντάδων εκατομμυρίων. Είναι στην απάντηση ευρώ για ελικόπτερα, εξοπλισμό, συστήματα πολιτικής προστασίας. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι, και εμένα μου κόβεται τώρα λίγο η ανάσα από αυτά, γιατί συγχύζομαι σαν πολίτη, σαν Έλληνας. Υπάρχει μια πρόσθετη χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Υπάρχει δηλαδή όλη η δυνατότητα, όλα τα μέσα μας τα παρέχει η Ευρώπη, ώστε να είμαστε όχι απλά τυπικοί και μπροστά. Δεν γίνεται τίποτα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Κύριε Νεουτογλού,
25: να ρωτήσω το εξής, γιατί μάλλον το επόμενο βήμα θα πρέπει να είναι, καταλαβαίνετε πώς θέλω να το πω, να ερωτηθεί από εσάς η ίδια η ελληνική κυβέρνηση για όλα αυτά τα χρήματα τα οποία παίρνουμε αλλά δεν διαθέτουμε εκεί που θα πρέπει να διατεθούν. Πηγαίνουν για άλλους σκοπούς, εκμεταλλεύονται και πηγαίνουν κάπου αλλού.
26: Αυτό είναι το ερώτημα, αλλά ξέρετε την απάντηση πρέπει να τη δώσει η κυβέρνηση. Αυτό έχουμε ρωτήσει.
25: Το έχετε ρωτήσει, αλλά απάντηση δεν έχει δοθεί. Γιατί μπορεί να παίρνουμε.
26: Η απάντηση είναι ότι τα έργα προχωρούν. Αυτή είναι η απάντηση.
25: Τα έργα προχωρούν.
26: Αλλά το θέμα, καταλαβαίνετε τώρα, από πού να βγάλεις άκρη από αυτή την απάντηση.
25: Ποια έργα προχωρούν, δηλαδή στα συγκεκριμένα που αναφέρεστε, δηλαδή σε ένα πρόγραμμα το οποίο δεν μπορούν να τρέξουν με το λαγοκέφαλο, στα χρήματα των 20.000 ελαιοπαραγωγών και στην άμεση αποπληρωμή των προγραμμάτων ΟΕΦ, σε ό,τι έχει να κάνει με τις διασώσεις και τα λεφτά τα οποία δεν παίρνουμε και μάλιστα διαμαρτύρονται και οι Ευρωπαίοι και λένε μα γιατί αφού έχετε, με την καλή έννοια διαμαρτύρονται
26: λοιπόν,
25: και αγρινιάζουν.
26: Τώρα που τα λεφτά θα γίνονται λιγότερα λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων και της επένδυσης που κάνει η Ευρώπη σε εισαγωγικά στα, και όχι μόνο σε εισαγωγικά, στα εξοπλιστικά πολύ ακριβά προγράμματα, ότι είχαμε μια και πάλι τεράστια ευκαιρία να έχουμε πράγματα τα οποία άλλες χώρες ονειρεύονται και τώρα που τα λεφτά θα αρχίσουν να μειώνονται, γιατί καταλαβαίνετε η λογική λέει όταν στην ουσία στριμώχνεσαι από την Κίνα, στριμώχνεσαι από τις ΗΠΑ και ειδικά από την Κίνα και οι χώρες της Ευρώπης, οι πλούσιες οι οποίες ήταν οι καθαροί πληρωτές, δεν μπορούν να πληρώσουν οι πολίτες τόσα λεφτά για να μπουν στον κορβανά χρήματα τον ευρωπαϊκό όπως έμπαιναν. Θα μπουν και άλλες χώρες. Είχαμε μια τεράστια ευκαιρία να φτάσουμε πραγματικά τους κεντροευρωπαίους και τώρα αυτή εξανεμίζεται. Ήταν μάλλον η τελευταία μας ευκαιρία να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σαν χώρα, να αλλάξει η νοοτροπία κτλ. Δυστυχώς καταλαβαίνετε από εδώ και πέρα τα χρήματα και θα λιγοστεύουν και οι απαιτήσεις των υπόλοιπων χωρών που θα μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μεγαλώσουν. Αν μπει και η Ουκρανία, καταλαβαίνετε από εκεί και μετέπειτα τα πράγματα είναι εντελώς.
25: Αν υπήρχε τρόπος να αποδείξουν ότι και αν έτρεχαν προγράμματα, ότι όλα αυτά τα χρήματα εκμεταλλεύονται για το σωστό σκοπό ή πηγαίνουν εκεί που θα πρέπει να πάνε, νομίζω ότι αυτή την ώρα δεν θα κάναμε αυτή την κουβέντα. Απάντηση δεν δίδεται λοιπόν από τη δική μας την πλευρά από τη μία, από την άλλη η διαμαρτυρία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σας ρωτάει, σας καλημερίζει και σας ρωτάει ο κύριος Λεωνίδας από τα Γιάννητσά που μας ακούει αυτή την ώρα και λέει μήπως ξέρετε, έχετε ακούσει μέσα σε όλα αυτά τα οποία λέτε γιατί προκαλούνται οι απορίες, για ποιο λόγο δεν επιδοτούνται τα ελαιόδενδρα σε όλη τη χώρα. Στα Γιάννητσά για παράδειγμα δεν υπάρχουν επιδοτήσεις για τα ελαιόδενδρα. Υπάρχει κάτι που να έχει πέσει στην αντίληψή σας και να το ξέρετε?
26: Όχι, αλλά μπορούμε να το ρωτήσουμε αυτό, γιατί πραγματικά οι επιδοτήσεις εννοείται έτσι γενικά. Δεν υπάρχει ειδική πανελλαδική επιδότηση, μόνο και μόνο επειδή κάποιος έχει ελιές. Η περισσότερη ελαιοπαραγωγή λαμβάνουν τη βασική ενίσχυση της ΚΑΠ μέσω των δικαιωμάτων τους και όχι επειδή καλλιεργούν ελιά. Έτσι. Τώρα δεν ξέρω ο κύριος γιατί αναφέρεται. Δεν έχει η ελιά πανελλαδική συνδεδεμένη ενίσχυση όπως συμβαίνει σε ορισμένες άλλες καλλιέργειες εκτινοτροφικούς τομείς.
25: Ίσως θα πρέπει να το ελέγξετε και να το ψάξετε λίγο ενδεχόμενα πιο εξειδικευμένα, γιατί δεν επιδοτούνται τα ελαιόδεντρα σε όλη τη χώρα όπως τα Γιάννητσά. Υπάρχουν δηλαδή αυτές οι παραφωνίες που πραγματικά προβληματίζουν τον κόσμο.
26: Γιατί σε αυτά ξέρω ότι το Υπουργείο συνήθως απαντά ότι η πόλη των συνδεδεμένων ενισχύσεων είναι περιορισμένη και κατευθύνονται σε τομείς που θεωρούνται πιο ευάλωτοι ή με μεγαλύτερο κίνδυνο εγκατάλειψης παραγωγής και δεν μπορούν να δοθούν έτσι χρήματα σε όλους ταυτόχρονα. Αυτή ήταν η απάντηση. Τώρα αν καλύπτει τον κύριο Λεωνίδα.
25: Μάλιστα. Πάντως εγώ θα περίμενα ότι από τη στιγμή που έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει αυτό το γίγνεσθε σε ό,τι έχει να κάνει με τον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα ή τον πρωτογενή τομέα, διότι έχει περάσει μέσα από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς τα πράγματα κινούνται. Αναφέρομαι στον κύριο Μαργαρίτη Σκηνά ότι θα έπρεπε αυτή την ώρα τα πάντα όλα να είναι λαπικός. Έτσι θα το μετέφραζα, κύριε Ευρωβουλευτά, κύριε Αρναούτογλου. Και για τα προγράμματα και για την Αλία και για τη Μελισσοκομεία και για την Γεωργία, τα πάντα όλα.
26: Από την πλευρά μας θέλω να σε διαβεβαιώσω και δεν ξέρω αν το παρακολουθείτε κι εσείς, ότι γενικότερα παρακολουθούμε ό,τι μπορούμε, πιέζουμε όσο μπορούμε, αλλά η Ευρώπη δεν είναι η μαμά μας. Η Ευρώπη είναι εκεί με τα χρήματα και την βοήθεια για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, αρκεί να είμαστε και να γνωρίζουμε ακριβώς πότε τα ζητάμε και να τα χρησιμοποιούμε μέχρι και το τελευταίο cent. Καταλαβαίνετε ότι αυτό έγκυται στις κυβερνήσεις των εκάστοτε χωρών να εκμεταλλευτούν σε εισαγωγικά όλους αυτούς τους πόρους και όλη αυτή την βοήθεια. Θα σας το πω έτσι απλά ελληνικά. Αν εσένα δεν σε κόβει να εκμεταλλευτείς τεράστιες ευκαιρίες, δεν σου φταίει κανένας άλλος.
25: Ή να σας το πω και εγώ λίγο διαφορετικά, αν εσύ θέλεις κάπου αλλού να τοποθετήσεις αυτά τα χρήματα για το δικό σου το λόγο ή όπου εσύ πιστεύεις ότι υπάρχει ανάγκη, αγνοώντας τις ανάγκες των άλλων, και εκεί σκάβεις το δικό σου το λάκκο.
26: Μα για τον άλλον είναι τότε τι Έλληνες είμαστε, ποιοι είναι οι άλλοι. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω με αυτό, γι' αυτό δεν το είπα και εγώ έτσι όπως το είπατε. Αν δεν, τότε για ποια χώρα μιλάμε, για ποια ελληνική έτσι, συνέστημα και αίσθημα υπάρχει. Αν δεν αγωνίζεσαι για τους ανθρώπους σου, για την Ελλάδα σου, που είναι τα παιδιά σου, που χτίζεις εδώ σπίτι, κάνεις για τα παιδιά σου ότι καλύτερο, τότε για ποια χώρα αγωνίζεσαι.
25: Τι κλίμα επικρατεί, είναι το τελευταίο που ρωτώ και να το γυρίσω, γιατί και εσείς πρέπει να φύγετε.
26: Έπρεπε να ήδη να έχω φύγει. Γιατί
25: ναι, το ξέρω. Αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ πάντα. Μ' αρέσει πάντα η συζήτηση και είναι και πολύτιμες πάντα οι πληροφορίες.
26: Απλά σήμερα, επειδή στο Στρασβούργο είναι πάρα πολύ φορτωμένο το πρόγραμμα, να με συγχωρέσετε, γιατί πραγματικά θα χάσω την ψηφοφορία.
25: Να μην τη χάσετε. Άντε, να πάτε στο καλό.
26: Έτσι.
25: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα επίσης στον κύριο Χαράλαμπο από τα Χανιά. Τώρα κύριε Χαράλαμπε, τι να σας πω, ωραία τα λέτε εσείς, ωραία τα λέει και ο στίχος του τραγουδιού «Εσείς ωραία παιδιά, κλεφτό που λέει» και τα λοιπά. Εντάξει, άντε την καλημέρα μας.

0: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Η ώρα είναι 9.
0: 9.84.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Delta Acteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
3: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Acteo Auto Vision.
2: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Acteo Auto Vision.
3: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Acteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
2: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα τα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Απολαύστε το ταξίδι και τον προορισμό με το KP Golden Tours.
7: 10 με 13 Ιουλίου, μαγευτική απόδραση στα Κύθυρα, μόνο με 285 ευρώ το άτομο. Κυριακή 5 Ιουλίου, Γραμβούσα Μπάλος, μόνο με 60 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η κρουαζιέρα. Και Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ημερήσιες εκδρομές στη Μήλο, στο πιο εντυπωσιακό νησί των Κυκλάδων, μόνο με 110 ευρώ.
6: KP Golden Tours. Απολαύστε μοναδικές εκδρομές και φυσικά πολλές ημερήσιες εντός Κρήτης. Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επισκεφτείτε το kpgoldentours.gr ή καλέστε στο 28 910 29 796.
8: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
9: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
10: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
11: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
6: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
11: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
6: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
11: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
6: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
11: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλυθέα δεξιά.
6: Και στο lithi.gr.
11: Ναι, ναι, στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε, με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι! Α, καλά! Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου?
12: Sorry, I don't understand.
11: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
12: Excuse me?
13: Language Center Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vasalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
4: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα. Μέσα σε όλα.
14: όλα.

0: Ένα νέο παιδί 19 χρόνων εντοπίστηκε από περαστικούς να έχει πέσει από το άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου εδώ στα Ενετικά Τείχη, πλατεία Ελευθερίας. Νομίζω ξέρετε, είναι πολυτραυματίας, νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Ο διοικητής του Βενιζέλιου νοσοκομείου, ο κύριος Δαδουλάκης, λέει πως είναι πολυκαταγματίας, φέρει σοβαρές κακώσεις στο θώρακα, τη σπλήνα, το υπάρχει και τη λεκάνη. Παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων του, είναι αιμοδυναμικά σταθερός. Νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου. Παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ και οι γιατρός της κινητής μονάδας που παρήχαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο και στη συνέχεια το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Την υπόθεση για τα παρακάτω διερευνά η Ελλάδα στο τι ακριβώς γίνεται και βέβαια ψάχνονται όλα τα ενδεχόμενα πλέον, πως βρέθηκε εκεί, πως έπεσε κάτω πριν γίνει αντιληπτός από τον κόσμο που ενδεχόμενα διερχόταν από το σημείο. Καλημερίζω τον Δήμαρχο Βιέννη, τον κύριο Παύλο Μπαριτάκη. Και μένω, κύριε Μπαριτάκη, αφού άκουσα και τη δική σας την καλημέρα, για να μην σας διακόψω.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρία Δουγεράκη, καλημέρα σε εσάς, στο κρατές σας.
0: Μένω σε μία φράση σας που λέει: ζητάμε ουσιαστικές παρεμβάσεις που θα στηρίξουν τους Δήμους οι οποίοι κρατούν ζωντανή την ελληνική ενδοχώρα. Αναφέρομαι στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ορεινών Δήμων της ΚΕΔΕ, στην οποία μετήχατε, και επειδή οι ορεινοί Δήμοι έχουν τη δική τους την δυναμική και πολλά τελευταία μπορεί να ακούγονται ή να σχεδιάζονται, πρέπει να δούμε και αν η θεωρία και η πράξη έχουν μεταξύ τους κάποια στενή σχέση για να πάρουν και οι κοινωνίες και οι οικονομίες τα πάνω τους.
1: Ναι. Η Αλγεράκη έγινε μια συνεδρίαση της Επιτροπής Ορεινών Περιοχών Δήμων της ΚΕΔΕ. Θα πρέπει να πούμε ότι είχαμε την παρουσία του νέου ειδικού γραμματέα ορεινών περιοχών που συστήθηκε πρόσφατα πριν από ένα μήνα περίπου. Και αναφέρεται στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο κ. Δημήτρης Κυριαζής, ένα νέος άνθρωπος που έχει την όρεξη, έχει τα προσόντα, αν θέλετε, να υποστηρίξει μια πολιτική ορεινότητας. Αυτά του μεταφέραμε, αυτά είπαμε, τους προβληματισμούς μας που είναι γνωστά εδώ και πάρα πολύ καιρό. Θεωρούμε ότι η ειδική γραμματεία θα αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς, όπως μάλιστα είπα στον κύριο Κυριαζή, για όλους τους δήμους των ορεινών δήμων της χώρας, έτσι ώστε να μπορέσει μέσα από ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και μέσα από τις δυνατότητες που θα έχει σαν ειδικός γραμματέας με αναφορά στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, να τρέξουν κάποια πράγματα. Έχει ένα σχεδιασμό, έχει μια δυναμική. Θέλουμε να πάμε στο σημείο ότι θα δούμε κάποια πράγματα να υλοποιούνται. Του θέσαμε πολλά ζητήματα.
0: Αρκεί βέβαια να ακούω, ξέρετε, όση ώρα σας ακούω να μιλάτε, σκέφτομαι το εξής. Δεν σας διακοπτώ, απλά μια παρένθεση. Ναι, ανοίγω και την κλείνω, έτσι, για τις ανάγκες της κουβέντας, κύριε Μπαριτάκη. Ότι όλη αυτή η προσπάθεια, δηλαδή Επιτροπή για τους Ορεινούς Δήμους, Γενική Γραμματεία για τους Ορεινούς Δήμους, Ειδικούς Γραμματέας για τους Ορεινούς Δήμους, Πρωθυπουργός για τους Ορεινούς Δήμους, ότι εδώ θα πρέπει να γίνονται σε αυτούς τους ανθρώπους ή να σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι, ότι όλοι εσείς που κουβαλάτε και φτάνετε δίπλα σε αυτούς ή μπροστά σε αυτούς με κάποια αιτήματα, κουβαλάτε πίσω σας την εμπειρία του τι σημαίνει η ζωή και ποια είναι η ανάγκη του ορεινού δήμου. Γιατί ο ορεινός δήμος στην πραγματικότητα δεν έχει καμία σχέση με το γραφείο και το πολυτελές γραφείο, έτσι. Πρέπει να το έχεις βιώσει για να το καταλαβαίνεις.
1: Η κατάσταση στους δήμους της ενδοχώρας, ειδικά στους ορεινούς δήμους που είναι ως επιτοπίες των κυρία Δουλειάκη, μικρή δήμη. Δήμοι προστελεχωμένοι, δήμοι που καλά δεν έχουν στελεχωμένες τεχνικές ή οικονομικές υπηρεσίες, που καλούμαστε καθημερινά να αντιμετωπίσουμε τεράστιο όγκο γραφειοκρατίας. Δεν λέω τα προβλήματα, τα ξέραμε τα προβλήματα και προσπαθούμε, αλλά πέραν αυτό έχει...
0: Δεν το λέω για εσάς, το λέω για εκείνους οι οποίοι είναι πάνω στα γραφεία, στα πολυτελή γραφεία, έτσι, για να ακούσουν τη δική σας την εμπειρία.
1: Κατάλαβα. Από τα γραφεία αυτά στέλνουν κάθε μέρα αποφάσεις, λες και είμαστε απευθύνονται σε διοικήσεις οργανισμών οι οποίοι είναι πλήρως τελεχωμένες, έχουν όλο το προσωπικό από κάτω, έχουν όλες τις δυνατότητες να ανταποκριθούν. Και ειλικρινά σας λέω ότι την πολυπλοκότητα και τη γραφειοκρατία που έχουν τα τρία τελευταία χρόνια εφαρμόσει και στην αυτοδιοίκηση δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ.
0: Μα λένε ότι η βασική τους αποστολή είναι η ενίσχυση. Αυτό δεν λένε. Είναι η βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι η στήριξη των ορεινών περιοχών της χώρας. Δεν αποτυπώνεται δηλαδή στην πράξη αυτό, θέλετε να πείτε.
1: Αυτά, κυρία Λιγεράκη, και ωραία ακούγονται και εμείς συμφωνούμε, αλλά πρέπει να αποτυπώνεται μέσα από συγκεκριμένα προγράμματα και μέσα από συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Καλό είναι να πούμε για βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά να φτιάξουμε και κανένα δρόμο να πηγαίνουμε στα χωριά μας. Καλό να ακούμε για άλλα πράγματα, αλλά πρέπει να έχουμε.
0: Α, μπράβο. Το πιάσατε. Προσβασιμότητα. Να μπορούμε να πηγαίνουμε στο χωριό μας.
1: Και τα σχολεία μας. Πρέπει να έχουμε για την κοινωνία μας. Όλα αυτά είναι βασικές υποδομές. Αντίθετα από αυτά, βλέπουμε τα ΕΛΤΑ, ας πούμε, να κλείνουν. Άρα η συγκοινωνία θα περικόπτονται. Οι χρηματοδοτήσεις για οδοποιίες να μην έρχονται. Από εκεί πέρα πώς μιλάμε για βιώσιμη ανάπτυξη?
0: Να σας πω, να ρωτήσω, ναι. Να ρωτήσω για να το κάνω ακόμα πιο πρακτικό. Δήμος Βιάνου, εσείς γνωρίζοντας το δικό σας δίκτυο, πρωτεύουν ή δευτερεύουν, έτσι όπως έχουμε μάθει να το λέμε, δηλαδή και την αγροτική οδοποιία, όπως επίσης και τον πρωτεύον δρόμο για να φύγεις από το ένα χωριό να πας στο άλλο. Αλήθεια, αν το βαθμολογούσατε και σας άφηνε κάποιος, άσχετα με το ότι εσείς είσαστε σε αυτό το Δήμο, τι βαθμό θα βάζατε στους δρόμους σας?
1: Ήταν κακός βαθμός, κυρία Λουγκεράκη, διότι οι δρόμοι είναι παλαιωμένοι. Έχουν εδώ και πολλά χρόνια να συντηρηθούν. Όταν δεν έχουμε λοιπόν προγράμματα που να μπορέσουμε να αντλήσουμε χρηματοδοτήσεις, να κάνουμε παρεμβάσεις, και όταν όλα αυτά τα οποία κάνουμε είναι αποσπασματικά, δηλαδή μαζόταν σήμερα 100.000, αύριο 200.000 και προσπαθούμε να πάμε να κάνουμε τα πιο επικίνδυνα σημεία και στο τέλος χάνονται και αυτά, δεν φαίνονται δηλαδή. Οι παρεμβάσεις όσο και θέλουμε, γιατί νομίζω ότι όλοι μας θέλουμε και μπορούμε και έχουμε τη δυνατότητα, αρκεί να έχουμε και τα αναγκαία εργαλεία. Που τι είναι οι χρηματοδοτήσεις? Αν δεν έχεις τις χρηματοδοτήσεις, όσο καλός και αν είσαι, όσο κι αν προσπαθείς, στο τέλος το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που θα ήθελε ο κάθε δήμαρχος στον τόπο του. Αυτό είναι. Όταν βλέπουμε ότι φτιάχνετε ένα μεγάλο δρόμο σε εμάς, ας πούμε, δίπλα και δεν υπάρχει ο σχεδιασμός ανάπτυξης της συγκοινωνίας με τον ΟΑΤ που λέμε και όλη αυτή τη συνδεσιμότητα που πρέπει να γίνει και που έπρεπε να έχει προηγηθεί. Τώρα γιατί μιλάμε σήμερα? Για ποιο πράγμα μιλάμε? Πώς θα λειτουργήσει αυτό το αεροδρόμιο? Πώς θα μεταφέρονται οι επισκέπτες? Πώς θα αναπτυχθεί ο Νότος που λέμε και όλοι για τον Νότο λέμε και όλοι έχουμε αυτές τις πραγματικά έτσι, τις ανησυχίες? Άρα λοιπόν όλα είναι καλά. Εμείς επικροτούμε και εγώ προσωπικά είπα στον γραμματέα, δίπλα σου θα είμαι, θα και συμβιάνω να τα πούμε από κοντά, να τα δει. Ο άνθρωπος αν δεν στηριχθεί και αν σε όλο αυτό το μοντέλο που έχει δεν έχει τη στήριξη που πρέπει και σε προγράμματα, κυρίως στήριξη, εννοούμε ότι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε με προβλήματα που επί της ουσίας θέλουν χρηματοδοτήσεις, τα πράγματα δεν θα έχουν αποτέλεσμα αυτό που θα θέλαμε όλοι. Αυτή είναι η ουσία, αυτό φωνάζουμε, αυτό λέμε, τα έχουμε πει και στους υπουργούς, τα ξέρει και ο πρωθυπουργός. Είναι κάτι που
0: το ζητούμενο είναι ότι ανακυκλώνονται μόνο οι κουβέντες, γιατί επί της ουσίας δεν υπάρχει ούτε η παροχή κινήτρων, ούτε η στελέχωση και η εύρυθμη λειτουργία όλων των υπηρεσιών, γιατί αν δείτε και την εκπαίδευση, αν δείτε και την υγεία, αν δείτε και την προσβασιμότητα, όλα αυτά τα οποία ή την επιχειρηματικότητα ή τη μη ανάπτυξη της οικονομίας, έτσι όπως λειτουργεί αυτή την ώρα, αν το πάρετε παράδειγμα από το Δήμο Βιάνου, νομίζω ότι τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Και όπως σωστά το είχατε πει, εμένα μου αρέσει αυτό το παράδειγμα που έχετε σημειώσει και σας άκουσα να λέτε. Και διάβασα ότι είπατε ότι δεν μπορεί ένα παραδοσιακό καφενείο σε ένα μικρό ορεινό χωριό, ναι, μιλώντας για οικονομία, να αντιμετωπίζεται με τους ίδιους όρους και τις ίδιες υποχρεώσεις που έχει μια καφετέρια στην πλατεία Συνάγματος.
1: Το ίδιο ακριβώς είναι και η Δέντρια. Έτσι το είπα στο γραμματέα. Ό,τι είναι ένας επιχειρηματίας στο Σύνταγμα να κάνει, έχει και ένας πολίτης σε ένα χωριό της Βιάνου, θα έχει ένα καφενείο. Ένα παραδοσιακό καφενείο.

0: πάει να ανοίξει ένα καφενείο που ήταν. Ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει καφενείο.
1: Αυτό σημαίνει ερήμωση, κύριε Μπαρυτάκη. Αυτό σημαίνει ότι αλλάζω τρόπο ζωή. Αυτό σημαίνει ότι επιλέγω να φύγω από την επαρχία που μου δίνει αυτή την πνοή. Γιατί κάποια χρόνια τη ζωή μου έλεγα, θα ήθελα να έχω την ευκαιρία να πάω στο χωριό μου να μείνω. Θα ήθελα να έχω την ευκαιρία να πηγαίνω πιο συχνά και όχι στη Χάξη και στη Φέξη. Να κάθομαι εκεί στον πλάτα από κάτω στο κέντρο της Πάνω Βιάνου, μπροστά από το Μιχαήλ Αρχάγγελο στην καφετέρια, να πίνω ένα καφέ, μια λεμονάδα βρε αδερφέ μου, να καταλαβαίνω αυτή τη διαφορά. Δεν γίνονται όμως αυτά τα πράγματα, οπότε πώς να το εκμεταλλευτώ και πώς να το κάνω και πώς να αφήσω το κέντρο.
0: Στην Ελλάδα είναι οριζόντια, άρα δεν έχουμε καμία ακόμα και τεκμαρτό εισόδημα, δηλαδή φορολογεί το καφενείο στη Βιάνα, ας πούμε, με τεκμαρτό προσδιορισμένο εισοδήματος. Δηλαδή με ένα συντελεστή παλαιότητα και τα λοιπά, χωρίς να λαμβάνει υπόψη ότι αυτός ο άνθρωπος θα λάβει 10 καφέδες να βγάλει ένα μεροκάμα του. Είναι δυνατόν να επιβιώσουν έτσι επιχειρήσεις, επιχειρηματικότητα? Άρα λοιπόν αυτά πρέπει να λυθούν, αυτά τα θέματα. Πρέπει να τα δει η πολιτεία, διότι ερημώνει ύπαιθρος. Και δεν είμαι, και είμαστε και εμείς εδώ, αλλά και είναι και στην Πάνω Ελλάδα και παντού που αντιμετωπίζει τα ίδια.
1: Μα και βέβαια στους ορεινούς δήμους ανεβαίνει κατακόρυφα, γιατί αν μιλάμε για πληθωρισμό στο 5%, σε ό,τι έχει να κάνει με τις ανάγκες των ορεινών δήμων και των περιοχών που αντιμετωπίζουν αυτές τις δυσκολίες, σαφέστατα με πρωτογενή τομέα, με μεταφορικό ισοδύναμο, με όλα αυτά τα οποία υπάρχουν, ανεβαίνει κατακόρυφα το κόστος διαβίωσης.
0: Ανεβαίνει κατακόρυφα. Το είπα και στον κύριο Κόνσελα που είναι και πρόεδρος της Επιτροπής των Ορεινών και Ισοδικών Περιοχών της Ελλάδος. Όταν το μεταφορικό ισοδύναμο στην Κρήτη δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορεί όλα τα νησιά να παίρνουν σωστό μεταφορικό ισοδύναμο και η Κρήτη να παίρνει ένα κουτσουρεμένο έτσι για να λέμε ότι είναι. Προς ουσία δεν καλύπτει ούτε το 10% το γκάζ και των αναγκών της επιχειρηματικότητας. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι η μεταφορά ανεβάζει το ύψος κατακόρυφα. Ο κτηνοτρόφος εδώ στην Κρήτη θα πάρει την τροφή για τα ζώα του σε διπλάσια τιμή από ό,τι παίρνει ο κτηνοτρόφος στη Βόρεια Ελλάδα. Εξαιτίας του μεταφορικού κόστου, το οποίο είναι στα ύψη.
1: Ξέρετε.
0: Και τα καύσιμα και τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης και ό,τι έχετε εδώ κάτω. Δεν υπάρχει κάποια.
1: Γιατί υπάρχει η στήριξη στον πρωτογενή τομέα έτσι όπως θα πρέπει να είναι, πρωτογενής τομέας με την ορεινότητα, ας πούμε, που έχετε εσείς στο δικό σας το Δήμο, ή έχουν όλοι οι ορεινοί Δήμοι? Μπορεί ο ορεινός όγκος να έχει την ίδια παραγωγικότητα με τον Νότο και με τα παράλια? Μπορούν τα παράλια αυτή την ώρα να ζήσουν έτσι όπως πρέπει και να αναπτυχθούν έτσι όπως πρέπει και στην οικονομία τους και στην διαβίωση των κατοίκων και στην αισθητική τους? Εδώ παλεύατε και παλεύετε, συνεχίζετε, και δεν ξέρω αν συνεχίζετε, γιατί δεν έχω κατέβει, αλλά θα κατέβω κάποια στιγμή να δω και κάτω από την Ψαρή Φοράδα για να πάρεις το δρόμο να πας προς τα μέσα Τέρτσα για να βγεις προς το Μύρτος, αν ο δρόμος περνάει. Έχει φτιαχτεί κάτι? Τα βράχια έχουν με έναν τρόπο φύγει.
0: Κοιτάξτε να δείτε, έχει μια παρέμβαση 15 εκατομμύρια ευρώ. Πώς θα βρει? Για να μιλάμε για ασφάλεια.
1: Σας ρωτάω κύριε Μπαρυτάκη.
0: Καλά που τον έκανε ο Δήμος με δικές παρεμβάσεις σιγά σιγά.
1: Ξέρετε, πριν από τη δική μας τη συζήτηση, είχαμε μια συζήτηση με τον Ευρωβουλευτή, τον κύριο Αρναούτογλου, για αυτά τα κονδύλια τα οποία απορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν τα παίρνουμε ή γιατί τα παίρνουμε και τα βάζουμε σε μία τράπεζα, μάλλον κάπου αλλού χρησιμοποιούνται, για διάφορα πράγματα που μπορεί να είναι για τον πρωτογενή τομέα, είναι για την αλληλή, αλλά δεν εκμεταλλεύονται με το σωστό τον τρόπο. Και επειδή κάναμε αυτή την κουβέντα από εκεί ορμόμενη και με λίγο παραπάνω επιφυλακτική, υποψιασμένη σήμερα, κάνω αυτή την κουβέντα μαζί σας και το ρωτώ έτσι επισταμένα. Ναι. Μάλιστα.
0: Εμείς με το παραπάνω, όλο το παραλιακό οδικό δίκτυο είναι αγροτικό οδικό δίκτυο. Εμείς το συντηρούμε όπως το συντηρούμε, το έχουμε ασφαλτοστρώσει, αλλά εξυπηρετεί ανάγκες άλλων εποχών που τώρα έχουν προσπεράσει μπροστά. Δεν θα έπρεπε από εκεί να υπάρχει μια καινούργια χρηματοδότηση, μια καινούργια χάραξη να εξυπηρετήσει τις ανάγκες που δημιουργούνται τώρα? Εμείς τα λέμε και γινόμαστε σε γραφική. Οπότε τι να, τα λέμε, δεν τα λέμε, τα ξαναλέμε, τα ξαναλέμε. Δεν υπάρχει τίποτα.
1: Μάλιστα. Οπότε ακόμα θέλουμε να πούμε και αυτή η ειδική γραμματεία ορεινών περιοχών.
0: Καλώς ουσιαστικά, έγινε. Καλώς έγινε.
1: Ναι, καλώς έγινε.

0: αλλά έχει το ζητούμενο όρεξη. Είναι να μεταφραστεί στην πράξη όλο αυτό το καλός έγινε για να τελειώνουμε με το νάχας και το θάχας, ε?
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Ποιο είναι το μεγαλύτερο σας πρόβλημα εκεί στη Βιάνο σήμερα?
1: Θεωρείτε, είναι η οδοποιία, η δημοτική οδοποιία που θέλει, όπως είπαμε, σημαντικές παρεμβάσεις από τη μια. Και βέβαια το θέμα με την τελική διαχείριση των νερών. Δηλαδή μπορεί να είχαμε μια ανάσα φέτος, αλλά το πρόβλημα δεν λύθηκε. Και ζητάμε συνέχεια παρεμβάσεις που να αφορούν το θέμα της παρέμβασης με την διαχείριση του νερού.
0: Και μιας που μιλάτε για νερό, διαχείριση του νερού, για πόσιμο θέλετε να πείτε, δεν μιλάτε για την άρδευση?
1: Και τα δύο, κοιτάξτε, η μεγάλη ποσότητα κατανάλωση πάει στην άρδευση, δεν είναι στην ίδρυυση. Η άρδευση απαιτεί τεράστιες ποσότητες νερού, διότι έχουμε δυναμικές καλλιέργειες, ειδικά στο νότο, οι οποίες απαιτούν σημαντικές ποσότητες. Προσπαθούμε και έχουμε συσχετική τα έκτοτα μέτρα για φέτος, γιατί δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά, να διαχειριστούμε όσο γίνεται καλύτερα το κομμάτι αυτό.
0: Τι σημαίνει έκτακτα μέτρα?
1: Έχω τα μέτρα, είναι περιορισμός των φυτέψεων, όχι δεύτερες καλλιέργειες, περιορισμός των ποσοτήτων, αυτά είναι σε ισχύ. Δεν λύσαμε το πρόβλημα της άρδευσης.
0: Μάλιστα.
1: Έχω τα μέτρα που αφορούν την αντιμετώπιση της λειψιδρίας, είναι σε ισχύ σε εμάς. Δεν το έχουμε ανακαλέσει. Δεν θα μπορούσαμε άλλωστε, επειδή είχαμε κάποιες ποσότητες νερού που έπεσαν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, να πούμε ότι λύθηκε το πρόβλημα. Δεν λύθηκε. Χρειάζεται αυτοσυγκράτηση. Γιατί εμείς βλέπουμε τις στάθμες των γεωτρήσεων. Και δεν εφησυχάζομαι.
0: Και επειδή γίνεται πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα σε ό,τι έχει να κάνει επίσης με την αντιπυρική περίοδο, είσαστε φέτος σε μια καλύτερη κατάσταση?
1: Κοιτάξτε,
0: σε σχέση με άλλες χρονιές?
1: Κοιτάξτε, δεν είναι. Θέλει προσοχή αντιπυρική.
0: Για να δω και αν μπορεί να βοηθήσει η Ειδική Γραμματεία Ορεινών Περιοχών, δηλαδή.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι στην αρμοδιότητά τη η αντιπυρική περίοδο, είναι στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
0: Εκεί είναι το μεγάλο μας το πρόβλημα. Ότι υπάρχουν 185 υπηρεσίες, 185 αρμοδιότητες. Δεν συνεργάζεται ποτέ η μία αρμοδιότητα με την άλλη. Γιατί εγώ, αν ήμουν στην Γραμματεία Ορεινών Περιοχών, θα είχα χτυπήσει ήδη το κουδούνι, που λέει ο λόγος, και θα είχα ζητήσει ήδη τη συνεργασία και θα είχα εικόνα από το τι γίνεται. Όχι στα χαρτιά, αλλά στην πράξη.
1: Είναι νεοσύστατη γραμματεία και ακόμα ουσιαστικά δεν έχει στελεχωθεί. Είναι λογικό ότι κάνει μια προσπάθεια τώρα και ο ειδικός
0: γραμματέας. Μην τους δίνετε τόσο μεγάλο άλοθη, κύριε Περιτάκη.
1: Όμως το θέμα της πολιτικής προστασίας είναι να έχει μια οργανωμένη υπηρεσία, είναι πυροσβεστική, δηλαδή έχει τη δομή της εκείνη η οποία υποστηρίζεται.
0: Κύριε Περιτάκη, ακούσατε τι σας είπα? Γιατί δεν θέλω να το ξαναπώ πίσω από την πλάτη σας. Θέλω να το λέω μπροστά σας. Μην τους δίνετε μεγάλα άλοθη, γιατί δίνοντάς τους άλοθη θα τα χρησιμοποιήσουν. Επειδή είναι νεοσύστατοι κλπ. Μην τους το πολύ λέτε. Είναι υποχρεωμένοι, άμα τη αναλήψη των καθηκόντων τους, να σκιστούν και να δώσουν τώρα αυτά τα οποία χρειάζονται οι ορεινοί δήμοι.
1: Η πολιτική προστασία έχει αρμοδιότητα στο συγκεκριμένο Υπουργείο, εκεί αναφέρεται. Εκεί είναι η δομή της, εκεί είναι η συγκρότησή της, εκεί αυτό έχει. Άρα είναι μια υπηρεσία που έχει καμιά καλή συγκρότηση. Είναι το πυροσβεστικό σώμα που έχουν μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και μια καθημερινή, ας πούμε, επικοινωνία και όπλα και όποτε χρειάζεται. Άρα είναι μια υπηρεσία που θεωρώ ότι σήμερα έχει μια πάρα πολύ καλή οργάνωση, αν χρειαστεί.
0: Ενισχύθηκαν, δηλαδή, ενισχύθηκαν δηλαδή τα πυροσβεστικά κλιμάκια? Μισό λεπτό, να τελειώσω.
1: Μισό λεπτό.
0: Δεν θέλω να μου λέτε ενισχύονται, θέλω να μου πείτε αν όντως έχουν ενισχυθεί, αν έχετε παραπάνω οχήματα, αν υπάρχουν δεξαμενές που μπορούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης αυτά τα ελικόπτερα να κατεβαίνουν κάτω, να μπορούν να παίρνουν νερό από δεξαμενές, εάν οι καιρικές συνθήκες είναι δύσκολες, εάν πραγματικά υπάρχουν οι αντιπυρικές ζώνες, όλα αυτά τα έχετε, είχατε χρήματα να τα κάνετε όλα αυτά? Και αν είναι η ενίσχυση των υπηρεσιών, εντάξει.
1: Ο Δήμος παίρνει κάποιες όποια, κάνει κάποιες συγκεκριμένες παραβάσεις. Από εκεί πέρα και δεξαμενές έχουμε και στα ορεινά και μεγάλες δεξαμενές για τροφοδοσία ελικοπτέρων έχουν γίνει πάνω. Ήδη έχουμε δύο μεγάλες δεξαμενές στα ορεινά ανοιχτού τύπου που μπορούν από εκεί να εφοδιάζονται ελικόπτερα που είναι γεμάτες. Και το drone είναι καθημερινά κάτω και επιχειρεί και έχει απόλυτη εικόνα, έτσι ώστε και μια μικρή αιστεία καπνού να δει, σημαίνει άμεσα συναγερμός. Και έστω πυροσβεστικό κλιμάκιο έχει τα οχήματα εκείνα τα οποία πρέπει να έχει για τη Διάνο, έτσι ώστε, ειδικά όταν έχει επιφυλακή, ενισχύεται και από...
0: Καλά, η πυροσβεστική είναι σε γενική επιφυλακή κάθε μέρα. Με τέτοιο προσωπικό που έχει και με τόσο προσωπικό έτσι όπως το έχουν περιορίσει, έχει γενική επιφυλακή κάθε μέρα. Δεν το συζητάμε όλη την αντιπυρική περίοδο.
1: Λοιπόν, γίνεται λοιπόν και υπάρχουν οι υποδομές αυτές, εξαρτάται. Αυτό που πρέπει όμως να ξέρουμε είναι ότι χρειάζεται η πολιτική προστασία μας, αφορά όλους μας. Δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός. Όταν δηλαδή έχουμε ένα τεσσάρι ή πεντάρι σε οποιαδήποτε περίπτωση, αλλά εμείς πάμε στην ύπαιθρο και κάνουμε μια αγωγική εργασία που ενδεχομένως χρησιμοποιούμε και φωτιά ή ένα σπιτήρα και δημιουργείται ένα γεγονός, αυτό καμιά φορά δημιουργεί απρόβλεπτες και τραγικές συνέπειες. Θέλει λοιπόν την προσοχή όλων μας. Εμείς ως Δημοτική Αρχή, η Πολιτεία με την Πολιτική Προστασία, με την Περιοριστική Υπηρεσία, το κλιμάκιο, έχουμε μια συνεργασία και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια και έχουμε αποδείξει ότι πολλές φορές πυρκαγιές εν τη γενέση τους σταματούν. Και αυτό είναι, αυτή είναι η κύρια αποστολή που έχουμε όλοι μας πάνω σε ένα τέτοιο θέμα. Οι Δήμοι υποστηρικτικά λειτουργούν στην Πολιτική Προστασία. Το σχεδιασμό, την επιχειρησιακή κατάσταση, αυτά την έχει η πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία έχει την πλήρη, ας πούμε, τον πλήρη έλεγχο το τι και πώς πρέπει να γίνει. Όμως από εκεί πέρα και με τα χρήματα τα οποία έχουμε και καθαρισμό κάνουμε όπου μπορούμε και όσο μας επιτρέπουν οι δυνάμεις μας. Όλα αυτά τα αξιοποιούμε στο καλύτερο. Και δεξαμενές έχουν πάρει και τα υδροστόμια έχουν πάρει και έχουμε ξέρει πυροσβεστική από ποιο σημείο και πού πρέπει να πάει για να πληρώσει ένα πυροσβεστικό όχημα νερό όταν χρειαστεί. Αυτός ο σχεδιασμός έχει γίνει. Έχουμε κάνει, δηλαδή, έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Πέρυσι κάναμε μια σημαντική δράση πυροπροστασίας και γίνανε ο καθαρισμός των αντιπυρικών ζωνών σε όλο το δάσος της Ήμης. Γίνονται παρεμβάσεις, κάτι τέτοιο κάνει με το πρόγραμμα και αντιμέρω, το οποίο εφαρμόζεται από την Ταχύ Υπηρεσία και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο εδώ και 2 χρόνια κάνει καθαρισμό στα δάση μέσα. Η πολιτεία, οι φορείς κάνουν σε αυτό το σημείο, επιστρέψτε με, ένα πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικές δράσεις. Πρέπει όμως και οι πολίτες να προσέχουμε. Πρέπει όλοι μας. Δηλαδή, όταν έχουμε απαγόρευση να μπούμε στο δάσος, εμείς πάμε και μπαίνουμε και κάνουμε μια ψυχαδιά, ενώ νομίζω ότι εκεί πλέον τα πράγματα παίρνουν μια άλλη διάσταση. Αν προσέχουμε τις οδηγίες, νομίζω ότι θα πάνε καλά. Είναι δύσκολη περίοδο, διότι οι τελευταίες βροχές που ήταν πολύ καλές δημιούργησαν και βλάστηση, πάρα πάρα πολύ βλάστηση στην ύπαιθρο. Η οποία η βλάστηση αυτή δεν μπορεί να... δεν αντιμετωπίζεται, υπάρχει.
0: Μόνο που δυστυχώς η πολιτική προστασία δεν πρέπει να περιλαμβάνει μόνο αυτά και τις γενικές οδηγίες, έτσι όπως εκδίδονται και όπως έχουν εκδοθεί αυτές τις τελευταίες ημέρες, που πραγματικά σηκώνεται η τρίχα του κεφαλιού πάνω και λες, μόνο η δική μου ευθύνη, αυτή η έρμη πολιτεία τι κάνει για μένα, γιατί εγώ τον ψήφισα τον άλλο και θέλω να πάρει πραγματικά την προστασία μου στα χέρια του.
1: Για το καθαρίσουμε, εντάξει, νομίζω ότι είναι δικιά μας. Αυτό πρέπει να το κάνουμε. Είναι τα στοιχειώδη. Δεν ζητάει πολλά η πολιτεία.
0: Κύριε Περιτάκη,
1: δηλαδή, να προσέχουμε να μην ανάβουμε φωτιά στο ύπαιθρο όταν έχουμε το καλοκαίρι, νομίζω ότι είναι κάτι το αυτονόητο. Ή να καθαρίσουμε ένα οικόπεδο το οποίο έχουμε σαν ένα οικισμό ή σαν ένα αστικό ιστό. Νομίζω ότι και αυτό είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε.
0: Θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμα και είναι το τελευταίο, κύριε Μπαριτάκη. Να ρωτήσω όμως και τον Παντελή, αν με παίρνει να το κάνω. Παντελή, με παίρνει, ωραία. Λοιπόν, γιατί πρέπει να έχω και το νου μου τι κάνω με την ώρα. Είπατε ότι αυτά τα τελευταία χρόνια τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και με την γραφειοκρατία και ειδικά για τους ορεινούς δήμους, οι οποίοι είναι υποστελεχωμένοι, δεν υπάρχει η χρηματοδότηση κλπ. Αυτό γίνεται ωστόσο αιτία, με την απλή λογική, φαντάζομαι, να χάνονται και μεγάλα έργα, μεγάλες παρεμβάσεις στις περιοχές όπου σε περιοχές των ορεινών όγκων. Πόσο αυτό το αντιμετωπίζετε και πώς το αντιμετωπίζετε, πόσο συχνό είναι για τον Δήμο Βιάνου και ποιες είναι οι απολύες έργων που έχετε μέχρι σήμερα, αν έχετε?
1: Εντάξει, εμείς τουλάχιστον σε επίπεδο υποβολών προτάσεων, διότι τώρα αναμένουμε χρηματοδοτήσεις σε πολλά έργα, τα έχουμε υποβάλει όλα. Βεβαίως έχουμε ζητήσει υποστήριξη, επειδή δεν υπάρχει προσωπικό, ζητάνε υποστήριξη και υπηρεσίες από τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό γίνεται σχεδόν από όλους μας. Όταν δεν έχεις ένα προσωπικό εξειδικευμένο να στοιχειοθετήσει κάποια πράγματα, τα οποία είναι δηλαδή, είναι πολλά εκείνα τα οποία πρέπει να κάνουμε, ειδικά όπως είναι, τι να σας πω τώρα, το λεγόμενο ΔΙΣΜΕ που έχει να κάνει με την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων, ή το ΣΕΑΚ, ή τα σχέδια ανθεκτικότητας, ή άλλες πιστοποιήσεις που πρέπει να πάρουμε σε διάφορες υπηρεσίες. Αυτά είναι υποχρεωτικά για να μπορείς να υποβάλεις μια πρόταση. Μας θα ζητάει δηλαδή το ίδιο το πρόγραμμα. Όταν βγαίνει μια πρόσκληση σε ένα πρόγραμμα, σου βάζει από κάτω κάποια προαπαιτούμενα που αν δεν τα έχεις, δεν μπορεί να συμμετέχεις. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα. Mm. Αν δεν υπάρχουν τα προαπαιτούμενα αυτά, δεν μπορεί να συμμετέχεις. Αναγκαστικά λοιπόν, και επειδή δεν υπάρχει προσωπικό, το οποίο μιλάμε για πράγματα τα οποία δεν τα αντιμετωπίζουμε ούτε κάθε μέρα, ούτε υπάρχει εξειδίκευση. Αυτές οι υπηρεσίες θα αναζητούνται στον ιδιωτικό τομέα υποχρεωτικά για να μπορέσεις να τις κάνεις και να μπορέσεις να είσαι επιλέξιμος σε μια πρόταση χρηματοδότησης.
0: Έρχεται ένα εξειδικευμένο ερώτημα
1: αυτό
0: για
1: βέβαια, ναι. Αυτό βέβαια σου ανεβάζει κατά πολύ το κόστος των υπηρεσιών και μάλιστα είναι ένα κόστος το οποίο πάνω το Υπουργείο δεν το βλέπει. Δηλαδή το Υπουργείο βλέπει ένα μισθοδοτικό κόστος και να λέει μα καλά είσαι, όμως το κόστος που ουσιαστικά καλύπτουμε για το προσωπικό που δεν έχουμε και το παίρνουμε με υπηρεσίες, αυτό δεν φαίνεται, αλλά ουσιαστικά είναι σαν να έχεις 5-10 άτομα επιπλέον να σου κάνουν αυτές τις υπηρεσίες που δεν μπορείς να κάνεις.
0: Όλα αυτά τα δύσκολα και τα στριμώκολα σας έχουν κάνει ενδεχόμενα να αυξήσετε και τέλη, γιατί υπάρχει και ένα συγκεκριμένο ερώτημα για εσάς.
1: Δεν έχουμε αυξήσει τα τέλη, δεν βγαίνουμε.
0: Δεν τα έχετε αυξήσει.
1: Έχουμε ιδιαίτερα χαμηλά τέλη, βέβαια, ναι. Και πρέπει να κάνουμε μια προσαρμογή, διότι έχουν πάρει όλα τα πάντα. Δεν μπορεί να έχει υπερδιπλασιαστεί το κόστος ενέργειας και εμείς να διατηρούμε τα τέλη ακόμα σε αυτό το ύψος που είναι.
0: Σε ό,τι έχει να κάνει, κύριε Μπαρτάκη, σε ό,τι έχει να κάνει με τις χρεώσεις στην άρδευση, εσείς πώς το χρεώνετε, ρωτάνε το νερό. Δεν ξέρω γιατί, αλλά σας ρωτάνε.
1: Πραγματικά με ίνει και με δόντια το κρατούμε, είναι 22 λεπτά το κυβικό το νερό, το οποίο είναι το φθηνότερο που υπάρχει στην επικράτεια. Αλλά
0: έχετε πλαφόν ελάχιστης κατανάλωσης εσείς?
1: Υπάρχει πλαφόν ελάχιστης κατανάλωσης λόγω των μέτρων της λειψιδρίας. Ναι,
0: ναι, και δεν το πάτε. Και είναι σε τι τιμή?
1: 22 λεπτά το κυβικό είναι. Εμείς δεν έχουμε 22 λεπτά το κυβικό. Τώρα το πλαφόν είναι ανάλογα με την καλλιέργεια. Τώρα δεν το θυμάμαι αυτό. Έχει
0: όχι, δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε, ας πούμε, θα σε χρεώσω με 50 κυβικά, επειδή
1: όχι,
0: υπάρχουν
1: όχι,
0: θέματα
1: υπάρχει,
0: και τέτοια. Με αυτή την έννοια το λέω. Και τα πάγια παραμένουν χαμηλά.
1: Όχι, γιατί είναι η κατανάλωση. Ό,τι κατανάλωσε, αν χρεώσει 10 κυβικά, θα πληρώσει 10 κυβικά. Αν όμως περάσει το πλαφόν, ας πούμε, η ελιά, ας πούμε, έχει, ας πούμε, 100 κυβικά και πας στα 150, το 50 θα πληρώσει κάποιο επιπλέον ποσό.
0: Μάλιστα.
1: Κάποιο επιπλέον που έχει κατανάλωση.
0: Κατάλαβα.
1: Αλλά δεν έχουμε ελάχιστο ποσό, οριζόντιο όχι, δεν υπάρχει.
0: Όχι, γιατί και ο Υπουργός Εσωτερικών είχε πει σε εκείνο το περίφημο συνέδριο της ΚΕΔΕ στη Βόρεια Ελλάδα ότι άμα θέλετε χρήματα, αυξήστε τα δημοτικά τέλη για να τα έχετε. Άχιστε, δηλαδή, με τις ευλογίες της κυβέρνησης γίνονται αυτά. Και γι' αυτό είπα και γι' αυτό σας ρωτάνε, φαντάζομαι, γιατί μπορεί να έχουν παραδείγματα από άλλες περιοχές.
1: Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όμως μια μικρή αύξηση θα χρειαστεί, γιατί ειδικά οι υπηρεσίες όπως είναι το νερό και τα λοιπά, με την άρδευση και το κόστος ενέργειας θα ρίψει, δεν μπορεί να...
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καλημερίζω τη Βιάνο και όλους εσάς από τη Βιάνο.
1: Καλημέρα.
0: Την καλημέρα μου, γεια σας.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984.
3: Εσύ! Ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
2: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
4: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
5: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
6: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
7: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
6: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
7: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
8: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
9: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος. Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ηρέμησε αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
11: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
10: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
12: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
14: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία, είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998 σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
15: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
16: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
15: Βεβαίως. Παϊδάκια κοτόπουλου μαριναρισμένα μόνο 2,99.
17: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
18: 9,84. Για να ξέρεις τι σου γίνεται.

Κοιτάτε, ο μήνας έχει 18, είχε εκδώσει μια ανακοίνωση ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδος, γιατί τον επόμενο μήνα είναι και το πανηγύρι το μεγάλο της Αγία Μαρίνας στη Βόνη, και προσκαλεί όλους εσάς που θέλετε να βρεθείτε στην περιοχή με τα δικά σας τα προϊόντα να υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής. Ανοίγει η διαδικασία αυτή 22 Ιουνίου και θα κλείσει 3 Εβδόμου. Θα πρέπει να πάτε στο αυτοτελές τμήμα τοπικής οικονομικής ανάπτυξης του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας. Να σας δώσω και το τηλέφωνο 2891 340319, έτσι ώστε να υποβάλλετε την αίτησή σας, έτσι ώστε να μπορέσετε να πάρετε τέλος πάντων την άδεια για να στήσετε τον πάγκο σας, τα προϊόντα σας σε αυτή την μεγάλη εμποροπανήγυρη. Όπως λέμε τουλάχιστον εμείς εδώ στην Κρήτη, ανοίγει το πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας της Βόνης, ανοίγουν τα πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα. Ένα πανηγύρι το οποίο κρατεί από προπαραμονή ίσως 2 μέρες πριν και πάει και 2 μέρες μετά, για όλους εμάς που τουλάχιστον ξέρουμε τα τοπικά δεδομένα. Φτάσαμε κοντά στις 10 παρα 10 και θα σας αποχαιρετήσουμε σε αυτό εδώ το σημείο. Σε λίγο κοντά σας θα είναι ο Γιώργος Σαχίνης. Στο στούντιο ήμασταν παρέα με τον Παντελή Μπότση. Έχετε τις ευχές μας για ό,τι καλύτερο και για σήμερα.

0: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
7: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
9: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
10: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
11: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
12: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
11: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
12: Σιγά τα λάχανα.
11: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
12: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
11: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
12: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
11: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
13: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
14: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε τυράκια λαβάς Κυρί, συσκευασία 16 τεμαχίων, μόνο 2 ευρώ και 49 λεπτά. Φέτα δοδόνι pop σε τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4 ευρώ και 99 λεπτά. Κοκακόλα κουτί 330 ml, κλασική ή zero, συσκευασία 5 σημεία δώρο, μόνο 3 ευρώ και 99 λεπτά. Απορρυπαντικό πλυντηρίου υγρό Neomat Gigapack, 85 μεζούρες, μόνο 8 ευρώ και 19 λεπτά. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός.
0: Από την οικονομία στην υγεία. Από τον αθλητισμό στον πολιτισμό. Από την τοπική στην εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Αυτό θα πει neakriti.gr. Όλη η ενημέρωση με ένα κλικ. Στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό. neakriti.gr. Λειτουργικό. Άμεσο, εύχριστο. Το δικό σας πόρταλ ενημέρωσης. neakriti.gr. Μπες, δες, ζήσε. 984. Τα νέα σε ένα λεπτό.
15: Το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο και οι εξελίξεις σε Ουκρανία, Μέση Ανατολή, στα βασικά θέματα της ατζέντας των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, στην οποία συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαπιστώνει η διεύρυνση του χάσματος ανάμεσα στην Τουρκία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποκλεί επανεκκίνηση της ενταξιακής διαδικασίας υπό τις παρούσες συνθήκες και εκφράζει έντονες ανησυχίες για το κράτος δικαίου. Το Αγροτικό και το Τροφικό Κόμμα Ελλάδας καλεί την κυβέρνηση να δώσει άμεσα δημόσια και ξεκάθαρα απαντήσεις για την κατάσταση του ελληνικού συστήματος διαχείρισης και πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων. Προσφυγή Κοβέση στον Άριο Πάγο ζητά τη διετή ανανέωση της θητείας τριών Ελλήνων εισαγγελέων. Θα κριθεί την επόμενη εβδομάδα από τη διοικητική Ολομέλεια του Αρίου Πάγου. Αναπηρική μία στις 5 συντάξεις στον ΕΦΚΑ, μειονότητα οι συνταξιούχοι γύρατος. 13 φορείς του τουρισμού και της αγοράς ζητούν την αναστολή των εργασιών και την απομάκρυνση της περίφραξης από την Κρίνη Μοροζίνη στο κέντρο του Ηρακλείου. Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις κατοίκων και τοπικών φορέων για το ενδεχόμενο δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων. Με απόφασή τους, κάθε απόγευμα στις 8 θα κλείνει συμβολικά ο δρόμος έως ότου ξεκαθαρίσει το τοπίο.
0: 984. Ο καιρός.
15: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Κρήτη, προσκαιρία σταθεία στην υπόλοιπη χώρα, ανέμοι βορειοδυτική στα 4 με 6 μποφόρου, θερμοκρασία στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
0: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα. Ο Γιώργος Αχίνης στον 984.

Γεια σας. Πέμπτη, 18 μήνας. Έχουμε ανακοχή, κατάπαυση του πυρός, τέλος πάντων εκεχηρία. Εχθές από τις Βερσαλίες, με χειροκροτητές τους παραπάγκους, έτσι ήταν ως παραπάγκοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες, ο Τραμπ έβαλε την τσίφρα και την ίδια ώρα ο Πεζεσκιάν στην Τεχεράνη έβαζε την τσίφρα στο Memorandum of Understanding. Τι μου θυμίζει αυτό, τα MOU, τα μνημόνια στην Ελλάδα, ε? Αν είναι όπως ακριβώς τα φωτογράφησαν όλα τα ειδησιογραφικά μέσα ενημέρωσης και με πολλές πισινές φυσικά, γιατί είναι η 37η φορά που έχουμε κατάπαυση του πυρός που δεν έχουμε στο τέλος, αλλά αν είναι έτσι, τότε το Ιράν έχει γδύσει τον Τραμπ, του έχει πάρει και τα σόβρακα και μιλάμε για επική διπλωματική ήττα 14 σημείων. Επαναλαμβάνω, αν είναι έτσι, μιλάμε για γεωπολιτικό φιάσκο μεγαλύτερο ενδεχομένως και από την υπόθεση του Βιετνάμ. Αφού ο Τραμπ υπογράφει ακόμη και την επιβίωση του καθεστώτος των φρουρών που θα έριχνε, ενώ παίρνει σε αντάλλαγμα μόνο όσα είχε η συμφωνία Ομπάμα μερικώς τροποποιημένα. Και όπως συμβαίνει σε κάθε ηττημένο, ο Τραμπ αναγκάζεται να δημοσιοποιήσει τα 14 σημεία της συμφωνίας. Και η επίσπευση της υπογραφής κάτι λέει. Το κείμενο αποκαλύπτει ότι η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη κατέληξαν σε ένα πλαίσιο σταδιακής αποκλιμάκωσης, κρατάτε πισινές, το οποίο συνδέει τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων με την επανεκκίνηση των οικονομικών σχέσεων και τη διαπραγμάτευση μιας νέας αρχιτεκτονικής ασφαλείας στην περιοχή του Περσικού. Για τα ζητήματα των πυρηνικών, το μόνο που προβλέπεται είναι η επιστροφή στην προτεραία κατάσταση με επιθεωρητές ελέγχου του εμπλουτισμού του ουρανίου. Και μέσα στη συμφωνία μπαίνει και ο Λίβανος. Το μόνο μείον για τους Ιρανούς είναι ότι δεν υπάρχει λέξη για τη Γάζα. Η Γάζα κυριολεκτικά στην τύχη της, ή για την ακρίβεια, στα χέρια του Νετανιάχου. Παρόλα αυτά, η συμφωνία που θα υπογραφεί στο πλαίσιο το ΙΕ δείχνει πάρα πολλά πράγματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εγκαταλείπουν τις μαξιμαλιστικές επιδιώξεις ανατροπής του καθεστώτος. Αποδέχονται το Λίβανο και το Ομάν ως δορυφόρους του Ιράν. Η συμφωνία ανοίγει το δρόμο για επιβολή τελών διέλευσης στο Ορμούζ. Αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες συνενούν στη διαβούλευση Ιράν-Ομάν για τη διαμόρφωση μελλοντικού καθεστώτος, δεν προβλέπεται διάλυση των Ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων και η ουσία του κειμένου βρίσκεται η ουσία σε μια βασική ανταλλαγή. Η Τεχεράνη αποδέχεται να εισέλθει σε μια διαδικασία διαπραγμάτευση για το μέλλον του πυρηνικού της προγράμματος και η Ουάσιγκτον αποδέχεται να χρησιμοποιήσει ως διαπραγματευτικό εργαλείο την οικονομική ομαλοποίηση αντί της στρατιωτικής πίεσης. Το αν αυτή η προσέγγιση θα οδηγήσει σε μια βιώσιμη συμφωνία ή αν θα αποτελέσει μια προσωρινή ανακοχή θα κριθεί μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Παρόλα αυτά, ο Λίβανος εντάχθηκε ρητά με ευθύνη του Ιράν, παρακαλώ, στην πρώτη παράγραφο της συμφωνίας. Το αφήγημα για τους Χεζμπολάδες πάει περίπατο. Το πιο κρίσιμο σημείο στο κείμενο, που δεν προσδιορίζει συγκεκριμένο ποσό αποδέσμευσης κεφαλαίων, είναι η παράγραφος 12. Αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να καταστήσουν πλήρως διαθέσιμα προς χρήση τα δεσμευμένα ή περιορισμένα κεφάλαια και περιουσιακά στοιχεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Η διατύπωση είναι εξαιρετικά ευρεία και θεωρητικά καλύπτει το σύνολο των παγωμένων κρατικών κεφαλαίων του Ιράν στο εξωτερικό, αλλά το πόσο είναι αυτά τα κεφάλαια, οι εκτιμήσεις διαφέρουν ως προς το τι θεωρείται προσβάσιμο. Με βάση τις αμερικανικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς εκτιμήσεις των τελευταίων ετών,
Περίπου 120 δις θεωρούνται συνολικά ιρανικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό που επηρεάζονται άμεσα ή έμεσα από κυρώσεις. Από αυτά το πραγματικά άμεσα αξιοποιήσιμο ποσό εκτιμάται συχνά μεταξύ 40 και 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στους λογαριασμούς περιλαμβάνονται κεφάλαια σε Νότιο Κορέα, Ιράκ, Ιαπωνία, Ινδία, Τουρκία, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και Κίνα. Εάν εφαρμοστεί η παράγραφος 12, η Κεντρική Τράπεζα του Ιράν αποκτά πρόσβαση στα παγωμένα κεφάλαια. Τα κεφάλαια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε τελικό δικαιούχο επιλέξει Τεχεράνη, δεν περιορίζονται μόνο σε ανθρωπιστικές εισαγωγές και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να εκδώσουν όλες τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις. Αυτό είναι πολύ ευρύτερο από το μοντέλο των 6 δις δολαρίων που είχαν αποδεσμευτεί μέσω Κατάρ το 2023. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν και μένει να δούμε στην πράξη πώς και αν, εάν θα εφαρμοστούν. Στην Ελλάδα έχουμε άλλα καλύτερα. Ψηφιακές βιτρίνες για μια κοινωνία που αδειάζει το πορτοφόλι της. Και ενώ η ακρίβεια έχει γίνει μόνιμο συγκάτοικο στα ελληνικά σπίτια, το ρεύμα, τα τρόφιμα, τα καύσιμα, τα ενίκια που έχουν μετατρέψει την καθημερινότητα σε αγώνες επιβίωσης, εμείς από χθες έχουμε τη νέα ψηφιακή άφιξη, το πόσο κάνει, που από το πρωί μέχρι το βράδυ non-stop το ανέλυαν στη δημόσια τηλεόραση. Ψάξε, σύγκρινε μέτρα, υπολόγισε, τρέξε από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο και στο τέλος του μήνα, αν δεν σου φτάνουν τα λεφτά, τουλάχιστον θα ξέρεις που ήταν το φθηνότερο γάλα κατά 8 λεπτά. Έτσι λέει θα πιέσουν την αγορά να λειτουργήσει με πραγματικό ανταγωνισμό. Είναι να σηκώνει τα χέρια, δηλαδή μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, ανακάλυψαν ότι η αγορά δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Και αν δεν λειτουργεί, ποιος ευθύνεται, ο συνταξιούχος που ψάχνει προσφορές στο κινητό του ή το κράτος που υποτίθεται ότι ελέγχει τους κανόνες του παιχνιδιού. Άρα που πάμε σε νέο εθνικό σπορ, σαφάρι στα ράφτ, βοηθάνε να βρούμε που είναι λίγο λιγότερο ακριβές. Αυτό είναι η μεγάλη επιτυχία. Στη χώρα των εφαρμογών και στην κοινωνία των λογαριασμών. Και αν το καλοσκεφτείτε, η Ελλάδα παράγει περισσότερες πλατφόρμες από λύσεις. Κάθε πρόβλημα αποκτά και μια εφαρμογή, κάθε κοινωνική πίεση αποκτά και μια ψηφιακή βιτρίνα, μόνο που ο λογαριασμός στο τέλος δεν πληρώνεται με εφαρμογές, πληρώνεται με μπικικίνια και αυτά λείπουν από όλο και περισσότερα νοικοκυριά. Καμιά οθόνη κινητού δεν μπορεί να κρύψει την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι ότι το πρόβλημα δεν είναι πόσο κάνει, γιατί ο κόσμος ξέρει πολύ καλά πόσο κάνουν τα προϊόντα, το βλέπει καθημερινά στο ταμείο. Το πραγματικό ερώτημα που ακούγεται στα σπίτια, στις παρέες και στις αγορές είναι άλλο. Πόσο ακόμη θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση? Πόσο θα βαφτίζονται οι επικοινωνιακές ασκήσεις, κοινωνική πολιτική? Πώς το είχε πει κάποτε ο Πρωθυπουργός μας? Ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι εξαρτημένοι από το μισθό τους. Προφανώς κάποιος πρέπει να τον ενημερώσει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι μια μικρή ειδική κατηγορία, αλλά είναι η πλειοψηφία της Ελλάδας που ξυπνά το πρωί για να δουλέψει, που πληρώνει φόρους, που μετρά τα κέρματα στο τέλος του μήνα και που δεν χρειάζεται άλλη μια εφαρμογή για να καταλάβει την ακρίβεια. Την πληρώνει ήδη. Αλλά θα μου πείτε, οι κυβερνήσεις όταν δεν μπορούν ή δεν θέλουν να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα, το ρίχνουν στην επικοινωνία και τις πλατφόρμες. Οι αυτοψίες δεν απέβοδωσαν μέχρι σήμερα τίποτα. Μετά το ή καταναλωτής, τι θυμάστε, την πλατφόρμα? Τώρα αποκτήσαμε το πόσο κάνει. Θυμάστε και κάτι απειλές κατά των πολυεθνικών? Τώρα προειδοποιούν ότι οι υψηλότερες τιμές σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές αγορές δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές. Από λογοπαίγνια καλά πάνε. Τι θα κάνουν δεν μας λένε. Προφανώς πρωθυπουργοί, βουλευτές, υπουργοί δεν ψωνίζουν, έχουν βοηθούς και επομένως συνήθως αστυνομικούς, δεν γνωρίζουν από τιμές. Και αν γνωρίζουν, δεν δυσκολεύονται με τα εισοδήματα που έχουν. Πάμε στα υποθετικά σενάρια. Γεωγραφικής γεωχωρικής δεν κάνω διαφήμιση, προς Θεού. Ακούστε.
Για μια εξάδα νερά θα πηγαίνει στο Λίτλ. Για τη χλωρίνη πρέπει να φύγεις να πας του Μασούτη. Για τα μακαρόνια φεύγεις από του Μασούτη και τρεις στο Σκλαβενίτη. Λίγο παρακάτω στη λίστα βλέπεις Coca-Cola που πάει με όλα, πας στο Γαλαξία. Για το ρύζι φεύγεις και πας του Χαλκιαδάκη. Άμα θες φακές ψηλές, έτσι, έφυγες για Βασιλόπουλο. Παρακάτω στη λίστα βλέπεις φέτα, την έκατσες πίσω στο Γαλαξία. Επόμενο παξιμάδια στα Αρένια, ξανά πίσω στο Χαλκιαδάκη. Κάπως σου ήρθε και θες να τα αλλάξεις, την πάτησες ξανά στο Σκλαβενίτη. Θες και καφέ? Ξανά στα Λίτλ. Τώρα βέβαια για όλες αυτές τις μετακινήσεις, ώστε να γλιτώσεις μερικές δεκάρες του ευρώ, για να πληρώσεις 49 και όχι 50 ευρώ για μισή σακούλα ψώνια 0,3 του ευρώ, εκτός από χρόνο και νεύρα πρέπει να καταναλώνεις και βενζίνη. Οπότε πριν ξεκινήσεις σούπερ μαρκετιάδα, δεν πετάγεσαι μέχρι την Κύπρο να φουλάρεις, γιατί εκεί θα τη βρεις φθηνότερα. Άρα έχεις τρία βασικά συμπεράσματα. Μας υποχρέωσες, μα δεν μας είπες τελικά πόσο μας χρέωσες, Στράτος Διονυσίου. Το καλάθι καπαμά τώρα και σε πλατφόρμα. Και όπως λέει και ο σύντροφος Κουτσούμπας, αλλά αυτοί είστε. Πόσο κάνει και πόσο μας δουλεύουν. Η ακρίβεια πονάει, δεν μπορώ να τα

0: αλλάξω πράγματα, πάρτε ένα πόσο κάνει και καθαρίσαμε. Αλλά έχει και άλλα πιο ωραία. Ένα βασικό χαρακτηριστικό της πλατφόρμας για όποιον μπήκε είναι ότι δεν αποτελεί καταγραφή τιμών σε πραγματικό χρόνο. Είναι τεροχρονισμένος καθρέφτης των e-shop των σούπερ μάρκετ, προσέξτε, με βάση τις τιμές που είχαν αναρτήσει σε συγκεκριμένη ώρα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι πληροφορίες εφαρμογής είναι αρκετών ημερών ή και εβδομάδων. Ως αποτέλεσμα, όταν αναζητάς το προϊόν στο ηλεκτρονικό κατάστημα της αλυσίδας, μπορεί να έχει άλλη τιμή ή μπορεί να μην υπάρχει καν. Γι' αυτό δεν ευθύνονται τα σούπερ μάρκετ, αλλά το επιτελικό ψηφιακό αλαλούμ. Οι τιμές στα e-shop των σούπερ μάρκετ είναι διαφορετικές από το πόσο κάνει. Κάποιος πουλούσε σούπερ μαρκετά 40% φθηνότερα, άλλος 20% ακριβότερα. Χθες κάποιοι δοκίμασαν το γιαούρτι κατσικίσιο ελληνικής γαλακτοβιομηχανίας. Η πλατφόρμα έδειχνε τιμές μόνο από τρεις αλυσίδες, πιθανότατα ο κωδικός δεν υπήρχε αλλού. Δύο σούπερ μάρκετ πουλούσαν το γιαούρτι με 1,47, 1,48, το τρίτο 1,54. Αλλά αν έμπαινες μέσα στο e-shop τους, έβλεπες ότι το ένα από τα τρία το πουλούσε πολύ πιο κάτω, 87 λεπτά, και το άλλο πολύ πιο πάνω, 1,49. Πιάς το χρυσό αυγό και κούρευτο λοιπόν, διότι αν αναζητήσεις πληροφορίες για άλλους κωδικούς σε φρέσκα τρόφιμα, θα δεις και εκεί άλλα κουλά. Το ότι άλλαξαν το ή καταναλωτής με το πόσο κάνει δεν σημαίνει ότι καταπολεμούν την ακρίβεια. Και την ώρα που παρουσιάζουν αυτές τις πλατφόρμες, ένας στους δύο δεν πάει διακοπές και φέτος επειδή δεν έχει την οικονομική δυνατότητα. Πόσο κάνει? Πάω στην αντιπολίτευση τώρα. Όλο και καλύτερα, παιδιά, όλο και καλύτερα. Καλά τώρα, Κοτζάμ ηθοποιός, πράγμα καλλιτέχνης. Είναι δυνατόν? Είπε τον αρχηγό του νέου κόμματος Τζοκόντα. Τον είπε, Παντελή. Για βάλε.
1: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από όποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος. Ο Τσίπρας νομίζω ότι σου μιλάει, σαν να απευθύνεται σε σένα.
0: Έλα, Παναγία και Χριστέ. Σαν τον πίνακα της Τζοκόντα. Ρε, Χιλάκι. Χιλάκι τον λέει, ναι. Ρε, εσύ. Τζοκόντα, από όπου λέει και αν τον κοιτάξει, σε κοιτάει. Παναγία, βοήθα. Τι άλλο θα σκαρφιστώ? Α, έχω καλύτερο. Έχω καλύτερο. Του Πασόκ του φταίγαν οι δημοσκοπήσεις που παίζαν Τσίπρα, ε? Διότι το καθαρό μήνυμα είναι το δικό του. Τόσο καθαρό που ξεκατηνιάστηκαν χθες οι Διαμαντοπούλου με το Δούκα. Βγήκε η Διαμαντοπούλου και είπε στην οικονομία η κυβέρνηση τα έχει πάει τέλεια, πως το πες. Δηλαδή στην κυβέρνηση. Και είναι γελίες οι προσεγγίσεις για συνεργασίες. Τα ακούει ο Δούκας και λέει αυτή η κυρία, δεν το πει κυρία, αυτές οι απόψεις ότι η οικονομία με την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας που εξτόμησε η Πασοκάρα Άννα είναι καλές, εξηγούν γιατί λέει γελία τη δική μου πρόταση για συνεργασία στην κεντροαριστερά. Και ο πρόεδρος, Πόντιος Πιλάτος, δεν είπε τίποτα. Πράγμα. Ο ένας Τζοκόντας, ο άλλος Πόντιος Πιλάτος. Πάω στα μηνύματά σας. Νίκος, όταν η συνέστηση, το αίσθημα ευθύνης, η κατανόηση και η εφευρικότητα συναντούν τη βούληση και την αποφασιστικότητα στη λήψη αποφάσεων που έχουν ως στόχο την καλυτέρευση ζωής των πολιτών μιας χώρας, πάντα με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, που προφανώς άγει και φέρει τον πρόσθιο λοβό των κυβερνητικών εγκεφάλων, το αποτέλεσμα είναι μία ακόμη εφαρμογή, ένα application για το πόπολο να συνεχίσει το doom scroll αναμένοντας το επόμενο pass. Ο Χάρης την καλημέρα μου λέει: με τα κλειστά μαγαζιά δεν είναι πια προνόμιο της ελληνικής αγοράς. Κάνοντας βόλτα στο εμπορικό κέντρο του Έσεν, είναι κοντά στο Γκέσχερ, έβλεπε τις γυμνές κούκλες μόνο στα νεκρά μαγαζιά. Σε λίγα χρόνια οι επόμενες γενιές θα ψάχνουν στα λεξιλόγια τη λέξη μικρομεσαίος για να μάθουν τη σημασία της λέξης. Άλλος φίλος, θα μπορούσα

για την ενέργεια. Τον ατέλειωτο έχουν. Αν όλα τα λεφτά αυτά πήγαιναν εκεί που πρέπει, θα γινόταν. Αλλά πώς να χωρατάσουν, λέει, όλοι οι χαραμοφάιδες γύρω-γύρω. Η Μαρία λέει: καλημέρα σε όλους. Αχ, αυτή η ειρήνη και χειρία δεν εξασφαλίζεται με τις υπογραφές. Πρέπει να το πούν οι ψυχές των ανθρώπων που απ' τη μια υπογράφουν και απ' την άλλη σχεδιάζουν νέους πολέμους. Ο Παναγιώτης λέει: πάνω από 200.000 νεαρά λευκά κορίτσια. Τους έκανες εξέταση. Κακοποιήθηκαν βάναυσα στο Ηνωμένο Βασίλειο σε βαθμό που δεν πάει ο νους, όπως αποκρύπτει η έρευνα. Αποκρύπτει ή αποκαλύπτει. Θυμάμαι λοιπόν την ηρωνική απάντηση όταν πριν μήνες είχα στείλει μήνυμα: πώς έπαιξες με τον αριθμό, λες και ήταν 2.000 τα κορίτσια, δεν θα τρέχε τίποτα. Συγχαρητήρια για το κουκούλωμα και σε σένα για τη διαφορετική μεταχείριση των λάθρο Ισλαμιστών κανίβαλων. Έλα ρε Παναγιώτη, αλήθεια. Βλέπω τώρα τις γυναικοκτονίες στην Ελλάδα και δεν βλέπω λάθρο Ισλαμιστές κανιβάλους. Ένα, δύο. 200.000 κορίτσια. Σε τι βάθος χρόνου, με ποια στοιχεία και ποιους πληθυσμούς αφορά. Τις διαρροές από το X κράτατες για σένα. Καλόν είναι κάποια στιγμή να βγάλουν και την εφαρμογή πόσα έχεις, λέει ο Βασίλης. Πόσο κάνει, παιδιά, λέει, βρήκα πάφθινα φασόλια στο Μεξικό, έχω κλείσει εισιτήριο, έφυγα, να σου πω, θα δεις και λίγο μουντιάλ εκεί. Καλημέρα σας. Ναι, λέει, αν βρω το γάλα και το τυρί πιο φθηνό στην Κρήτη, θα πάρω το αεροπλάνο, πεταχτώ. Θα μας απασχολούν να ψάχνουμε στο ίντερνετ και θα γεμίζει η κοιλιά μας βλέποντας. Σωστό κι αυτό. Ο Κούλης από τη Σαμοθράκη, αν ισχύουν όλα αυτά που ακούγονται για την ανακοχή στον πόλεμο του Ιράν, αυτοί που ήταν με τη σωστή πλευρά της αμερικανικής ιστορίας, τι έχουν να μας πουν σήμερα. Μιλάμε για πολιτικούς που έχουν πρόσβαση σε αναλυτές πληροφορίες, μυστικές και φανερές και συμβούλους με το τσουβάλι. Να υπενθυμίσω ότι η πολιτική δεν είναι να κάνουμε κάτι και βλέπουμε πώς θα πάει, αλλά πάμε στο μέλλον. Στην Ελλάδα, βέβαια, το μέλλον είναι η επόμενη εκλογική αναμέτρηση για τους πολιτικούς και για μας η χώρα του εξωτερικού που θα μπορούμε να έχουμε μέλλον. Τουλάχιστον όπως κάνουν συμφωνίες να φέρνουν νοτιοασιάτες για σεζόν, ας κάνουν και μια συμφωνία για μας να πηγαίνουμε σεζόν στο Αμέρικα, που είναι και η σωστή πλευρά, ή στο Αυστράλια, για να δουλεύουμε 12 μήνες σεζόν και να κονομάμε. Ο κύριος Νίκος πολύ αγαπώ, λέει, έλα βρε γκρινιάρι, έκανα αναλυτική μελέτη και βρήκα. Το νέο μέτρο, πόσο κάνει, κερνάει ένα καλομελατημένο, τον ήπιαμε. Μήπως, λέει ο Σύφης, να κάνουμε εμείς μια πλατφόρμα που να γράφουμε πόσα λεφτά έχουμε κάθε μέρα και να μπαίνουν οι πολιτικοί να βλέπουν. Ο Θήμιος λέει: μιλάμε για 300 δις αποζημιώσεις να πάρει το Ιράν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πληρώσουν, εμείς δηλαδή. Διόδια μαλακάσα τα έκανε το Ορμούς. Και δεν έχει διεκδικήσει η Ελλάδα από τη Γερμανία ούτε ένα ευρώ, που έλεγε ο Γλέζος, η σωστή μεριά του μαλαία ο Έλλην. Ο Κωστής λέει στα παπάρια τους: ασχολήθηκες όλη την εισαγωγή με την εφαρμογή αντί με άλλα. Κέρδισαν. Τι λέει ρε Κωστή, αλήθεια? Πάντα κερδίζουν. Καλημέρα, λέει ο Χρήστος. Σας ακούω στη Γαλλία, στο Σεν-Νοζέρ. Γιατί νομίζεις ότι η αντιπολίτευση τάζει δωρεάν μεταφορές? Για να συντονιστεί με την πλατφόρμα. Σωστός. Ξέχασες, λέει ο Αλέξανδρος. Μιλιόκα, Γιώργο. Τώρα ο Κούλης μας λέει στα μούτρα μας μακάκες με τις παπαριές που μας λέει. Α, σου έχω το καλό για το τέλος. Περίμενε εσύ. Σπύρος, καλημέρα. Του φώναζαν χθες για το πόσο κάνει. Μας δώσατε καλάθι δίχως πάτο. Θα πάρετε από τη μέση μας και λίγο παρακάτω. Ωραίο στιχάκι. Λεωνίδας από τα Γιαννιτσά. Καλή εκπομπή, καλημέρα στο υπόλοιπο προτεκτοράτο. Σοκολατάκι που λέει και τώρα ο Τσίπρας. Γλυκούλης ο Αλέξης. Με συγχωρείς. Τζοκόντα τον είπαν. Ο Ρέστης λέει: ο Αλέξης είναι η Τζοκόντα. Οι Λαζαρίδηδες του Κούλη με πτυχία δημοτικού είναι οι άριστοι. Οι αχτύπητοι, οι άλλοι βάζουν κεραλιφές να μεγαλώσει η καράφλα. Οι δεσπόστες έχουν το μισθό του Κριστιάνο Ρονάλντο και τους έφταγαν οι μουλάδες. Βράει στα διάλα. Ο Βαγγέλης: μέσα σε ένα τρένο βάλτε κόμματα και αρχηγούς και εκδρομή στα Τέμπη να τους πάμε τους ταγούς. Πόσο κάνει?

λέει καλημέρα. Οι σούπερ μαρκετάδες που έγιναν το σημείο αναφορά στην εποχή του COVID, μέχρι και για βόλτα πηγαίναμε εκεί. Σωστό, κωδικός 3. Άλλοι τιμή έχουν στο ράφι, άλλοι χτυπάνε στο ταμείο. Προσοχή, πατριώτες. Το κλάνουν οι πεθαμένοι, λέει, του Μητραλέξη χθες, θεϊκό. Ό,τι θέλει ο καθένας. Διαρροές από το X έγινε θέμα στο Βρετανικό Κοινοβούλιο η έρευνα, αλλά ό,τι δεν βολεύει είναι διαρροή. Εντάξει, Παναγιώτη, έγινε θέμα από τους βουλευτές του Φάραντζ, ο οποίος τους μάζεψε, σου θυμίζω, τους έβγαλε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σου θυμίζω, μετά εξαφανίστηκε από προσώπου γης, σου ξαναθυμίζω, και με το που ήρθε ο Τραμπ ξανακάνει κόμμα για να πάρει εκλογές, σου ξαναθυμίζω. Μην νομίζεις ότι είναι λιγότερο μακάκες στο Ηνωμένο Βασίλειο από εμάς. Καλημέρα στο Δημήτρη. Μας παρουσίασαν το πόσο κάνει ως εργαλείο διαφάνειας και προστασίας του καταναλωτή. Ωραία. Αν όμως πραγματικά ήθελαν να μας διευκολύνουν και πράγματι νοιάζονταν για το καλό μας, θα έβαζαν δίπλα στην τιμή πώλησης και την τιμή που πήρε ο έρμος ο παραγωγός. Τότε θα βλέπαμε ποιος παίρνει τη διαφορά από το χωράφι μέχρι το ράφι. Πριτς. Γιατί το ζήτημα δεν είναι μόνο πόσο φθηνά ή ακριβά αγοράζουμε, αλλά και πόσο φθηνά πληρώνεται αυτός που παράγει. Η πραγματική διαφάνεια αρχίζει όταν φαίνεται όλη η διαδρομή του χρήματος, όχι μόνο η τελική τιμή στο ταμείο. Μα δεν τους νοιάζει. Να παίζει στο ταμπλό κάθε πρωί. Άσε με, γιατί πρωί-πρωί θέλω να το πω αυτό, θα το πω. Είναι προσωπικό. 7 παρατέταρτο το τηλέφωνο. Είναι ο πατέρας από το χωριό. Ρε παιδί μου, μου λέει, πατώ με το δάχτυλο το χοντρό και το πόσο κάνει. Και αυτοί μου βγάζουνε τη δόση στην εφορία. Πατέρα, μπαμπά, λάθος δάχτυλο. Όχι, μου λέει, λάθος κουμπί. Θα έχουμε και αυτά τώρα. Για τις εφαρμογές κάθε πρωί θα χρειάζεται ένα Rain Metal στις νεότερες γενιές που ενοχλούμαστε. Με τραγούδι σε διάλειμμα.

0: 384. Η ανανεωμένη έκθεση της Σερβίν Κρήτης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ. Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα. Δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς. Τηλέφωνο 2810 88 19 07.
1: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
2: 6-7, 6-7. Ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
3: Στο φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκη 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
0: Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης, τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946-96-90-80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει. Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.βασιλάκησαεβε.gr.
4: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
5: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
4: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
5: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
4: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
5: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
4: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
5: Και στο lithi.gr.
6: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
9: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
10: Είμαστε ανάμεσα σε δύο.
9: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά της ομίνωα στην Γνωσό, με αυτά της εκεί κεραλένη το ξοχικό στο Τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
11: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
12: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
11: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
12: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
13: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
10: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
9: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
10: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
9: Πολλά ή λίγα.
8: Δηλαδή.
9: Μπαξευγάνης.
14: Κάτι λίγα.
9: Μπαξευγάνης.
15: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
16: Θυμώνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
17: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
18: Λιοντομίτσος παρακαλώ.
19: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
18: Βεβαίως. Παϊδάκια κοτόπουλου μαριναρισμένα μόνο 2,99.
20: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
21: Από την οικονομία στην υγεία. Από τον αθλητισμό στον πολιτισμό. Από την τοπική στην εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Αυτό θα πει neakriti.gr. Όλη η ενημέρωση με ένα κλικ. Στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό. neakriti.gr. Λειτουργικό, άμεσο, εύχριστο. Το δικό σας πόρταλ ενημέρωσης. neakriti.gr. Μπες, δες, ζήσε.
22: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
23: Εδώ είμαστε πάλι, ακούτε 984. Ο φίλος ο Γιώργος από τη Σουηδία λέει: καλημέρα, σήμερα μπήκα στη νέα πλατφόρμα που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Τα αποτελέσματα δεν συμφέρουν τον Έλληνα, πιστέψτε με, λέει. Σύγκριση καφέ φίλτρου, ο ακριβότερος καφέ στην αλυσίδα σούπερ μάρκετ εδώ στη Σουηδία, σούπερ μάρκετ Willys, που είναι κοντά μου και ψωνίζω τακτικά, έχει 81,90 κορώνες στα 450 γραμμάρια. Δηλαδή σύμφωνα με την ισοτιμία 16,66 ευρώ το κιλό. Στην πλατφόρμα ο φθηνότερος καφές έχει τιμή κιλού 16,64. Δεν λαμβάνω υπόψη ότι η τιμή της πλατφόρμας αναφέρεται σε μια όχι γνωστή μάρκα και στη Σουηδία είναι μια πολύ γνωστή μάρκα και οικολογική. Και φυσικά δεν λαμβάνω υπόψη μου τη διαφορά των μισθών. Ο Λάζαρος μου λέει: χτύπημα, λένε, κατά της δημοσιογραφίας και της ελευθερίας του λόγου στο Ιράν. Απέλυσαν το speaker που έλεγε ένα ολόκληρο μάτς τα ονόματα ανάποδα. Μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει, αυτό βρήκαν να πούν. Δεν φοράνε μπούρκες. Το μάθαμε, λέει αυτό. Η Λιούπολη, ο Σοκράτης, περιμένουν να αδειάσει η θέση μπάς και πάω Ελβετία σε καντίνα με σουβλάκια. Να παίρνω 20 ευρώ την ώρα σε φεστιβάλ μουσικής. Δεν φέρνουμε μόνο εμείς μετανάστες για εποχιακή εργασία, αλλά πάμε και εμείς. Έχω πολλούς γνωστούς που πάνε. Η Φωτεινή λέει: μποϊκοτάς όλους τους μεγάλους, έχω 5 χρόνια να μπω, πηγαίνω σε μικρά μπακάλικα, πιστέψτε με, έχω βρει τον καφέ 3 ευρώ φθηνότερα, ας αρχίσουμε να ξυπνάμε. Τράβα στην Νάπολη να δεις, μόνο μικρό μάγαζα. Ο Γιάννης λέει: πόπο ρε τραγούδι που βρήκατε σύντροφοι. Γεια σου σύντροφε Γιάννη. Ο Νίκος από τη Λιβαδιά: λέγαμε πως έστω και η σχοινή ισοπαλία θα ήταν νίκη του Ιράν και έγινε 5-0, τι ισοπαλία. Ούτε από τον Όφη δεν πάθαμε τέτοιο χουνέρι. 3 στη σειρά και πήρε, λέει, και το κύπελο. Και η Βιβί: πολλές ευχές για υγεία, λέει, και τα λοιπά. Μάλιστα. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Μέσα σε αυτή όλη τη μιζέρια που έχουμε, κουταλομετρούμε με το πόσο κάνει. Αναρωτιούνται πολλοί. Πώς γίνεται, ρε παιδί μου, και οι Έλληνες διαπρέπουν παντού? Θα σας πω. Παίρνουν το νοματιόν τους, παίρνουν τα μπουγαλάκια τους, παίρνουν τα λαπτόπ τους. Και ανοίγονται μόνοι τους, γιατί αν περιμέναν κρατικούς σχεδιασμούς, πάντα είμαστε με τη σωστή, διαχρονικά, λάθος πλευρά της ιστορίας. Ο συνομιλητής μας, ο πρώτος σήμερα, είναι καθηγητής χειρουργικής οφθαλμολογίας και προηγμένων συστημάτων της και γνωστός και για το σύστημα του iRadar για τη δυσλεξία, Ηρακλειώτης. Είναι ο κύριος Γιάννης Ασλανίδης, επιστημονικός διευθυντής της Αμετροπίας. Το τελευταίο διάστημα πήγε ένα ταξίδι στην Κίνα, όχι για τουρισμό. Μίλησε μπροστά σε 11.000 ακαδημαϊκούς του χώρου. Και κάπου εκεί αρχίσαν τα MOU, όχι η RANIPA, συνεργασίας επιστημονικής. Και στην ουσία το Ηράκλειο έγινε και με έναν τρόπο η γέφυρα πάνω στην καινοτομία, στην οφθαλμολογία και την όραση μεταξύ Κίνας, Λονδίνου και άλλων πρωτοποριακών κέντρων ερευνών. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσω με τον κύριο Ασλανίδη, γιατί ο επόμενος συνομιλητής θα μας πει για το ΑΕΠ της γνώσης. Καλημέρα κύριε Ασλανίδη.
1: Καλημέρα κύριε Σαχίνη, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
23: Ξέρετε κύριε Ασλανίδη, όταν ζούμε στη μιζέρια του πόσο κάνει για να κουταλομετρούμε τις τιμές στα προϊόντα, το να ακούς ότι ένας Ηρακλειώτης επιστήμονας μιλάει μπροστά, θα ξεκινήσω από αυτό, σε 11.000 συναδέλφους του, δεν είναι λίγο πράγμα.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν πιο ουσιαστικά πράγματα από το να... Αυτό είναι το κομμάτι του Θεαθήνε. Έχει και ένα μεγάλο κομμάτι ουσίας από πίσω, το οποίο νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο και εμείς να ακολουθήσουμε τον παγκόσμιο σειρμό. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τιμές, για φραγκοδίφραγκα κτλ. Διότι ουσιαστικά κατά κάποιο τρόπο ελαχιστοποιούμε το μέγεθος της Ελλάδος και θα πρέπει να σταματήσει αυτή η γκρίνια, να σηκώσουμε τα μανίκια να δουλέψουμε και να είμαστε λιγάκι πιο θετικοί απέναντι στις μεγάλες... στις μεγάλες προκλήσεις που μας περιμένουν τα επόμενα 2-3 χρόνια.
23: Μάλιστα. Το ταξίδι στην Κίνα δεν είναι ένα απλό ταξίδι, διότι εδώ βλέπω μια σειρά συμφωνιών που υπογράφησαν, ακόμη και για μεγάλη κλινική μελέτη για τη μοιοπία και τα αναγνωστικά προβλήματα. Σωστά.
1: Ναι, ναι, σωστά. Κοιτάξτε, εγώ κύριε Σαχίνη είμαι καθηγητής εκεί τα τελευταία 10 χρόνια. Όταν πρωτοπήγα, εκεί πήγα να διδάξω τις νέες τεχνολογίες. Τότε ήταν η γερμανική βιομηχανία και τα λέιζερ, τα οποία ουσιαστικά εμείς είμαστε πάρα πολλά χρόνια πρωτοπόροι. Μετά την κρίση, την πτώση των τραπεζών, δηλαδή γονάτισε το σύμπαν. Όταν πρωτοπήγα λοιπόν στην Κίνα, πήγα για να διδάξω. Τώρα πάω κάθε 6 μήνες και κάθε 6 μήνες τους βλέπω να είναι 6 χρόνια μπροστά. Τώρα πάω για να διδαχτώ και να φέρω τεχνολογία. Και δεν είναι, αυτό που φέρνω τώρα δεν είναι γνώση. Είναι και ένα μεγάλο δώρο για τα παιδιά της Κρήτης, πιστεύω, και αυτό είναι η μεγάλη πρίκα. Αν μπορούμε να πάρουμε από τους μεγάλους πια απόσταγμα γνώσης και εμπειρίας που έχουν. Οι Κινέζοι είναι παγκόσμιοι πρώτοι στην πρόληψη μοιοπίας. Έχουν μοιοπίες που φτάνουν στις 15, τους 20, τους 30 βαθμούς. Όταν πάρεις από μικρό το παιδί και το μανατζάρεις, αντί να κάνει 20 βαθμούς μοιοπία, κάνει μόνο 3-4. Επομένως, μπορείς να το δώσεις γυαλιά, φακούς επαφής, να το χειρουργήσεις. 20 βαθμοί μοιοπίας είναι πάρα πολύ επικίνδυνη για το μάτι. Αυτό είναι πρωτοπόροι οι Κινέζοι. Εμείς τώρα και μερικά χρόνια είμαστε πρωτοπόροι σε αυτό που λέγεται δυσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες. Αυτό το έχουν καταλάβει οι Κινέζοι, γιατί μέχρι τώρα πίστευαν, επειδή είχαν ιδεογράμματα, ότι δεν είχαν δυσλεξία. Και ξαφνικά αποκαλύπτεται ότι έχουν περίπου 12,5% επίσημα αυτό από το Κομμουνιστικό Κόμμα, 12,5% δυσλεξία. Σημαίνει ότι έχουμε μερικά εκατομμύρια δυσλεξικούς στη Κίνα που δεν έχουν ιδέα γιατί είναι όπως είναι.
23: Α, άρα το ρίχναν στα ιδεογράμματα ότι δεν έχουμε θέμα και ξαφνικά προκύπτει ζήτημα και σε αυτό. Καταρχάς πείτε μου αυτή η μεγάλη κλινική μελέτη για τη μοιοπία και τα αναγνωστικά προβλήματα.
1: Λοιπόν, αυτοί έχουν μια κλινική που λέγεται τα παιδιά που δεν θέλουν να πάνε σχολείο. Και είναι μια κλινική από παιδιά που είναι φαινομενικά υγιή και όμως δεν θέλουν να πάνε σχολείο. Κάποιο έχει διάσπαση προσοχής, κάποιο έχει αυτισμό, κάποιο έχει δυσλεξία, κάποιο έχει μαθησιακές δυσκολίες. Αρχίζω να υποψιαζόταν τα τελευταία 10 χρόνια ότι κάτι άλλο συμβαίνει. Οπότε εγώ τώρα έχω μεγάλη επαφή με αυτούς. Πηγαίνω, έρχομαι καθηγητής εκεί πέρα και άρχισα να τους λέω, να τους σιγά σιγά να τους ενθαρρύνω ότι κοιτάξτε, αυτό δεν είναι στίγμα, δεν είναι πρόβλημα. Είναι ένας διαφορετικός τρόπος καλωδίωσης του εγκεφάλου. Είναι ο νέος τρόπος καλωδίωσης του εγκεφάλου, διότι πάψαμε να έχουμε τα ίδια γνωσιακά μέσα. Δηλαδή δεν έχουμε το χάρτινο βιβλίο, δεν έχουμε το χαρτί και το μολύβι, έχουμε πίξελ, έχουμε οθόνες, έχουμε μικρές οθόνες κτλ. Αυτό τι κάνει, δύο μεγάλες επιδημίες. Η μικρή οθόνη αφενός κάνει μοιοπίες πολύ μεγάλες και κάνει και επίσης μαθησιακές δυσκολίες και δυσλεξία. Αυτό θα έχουμε τις δύο επόμενες επιδημίες. Και μπαίνουμε για πρώτη φορά, επειδή αυτή είναι πρωτοπόροι σε αυτό και εμείς είμαστε πρωτοπόροι στο άλλο, κάνουμε για πρώτη φορά ένα συνδυασμό για μια μεγάλη επιδημιολογική μελέτη στην Κρήτη. Θέλουμε να πιστεύουμε, θα δούμε περίπου 2-3 χιλιάδες παιδιά στην Κρήτη. Και για πρώτη φορά θα καταγράψουμε τα προβλήματα αλλά και τις δυνατές λύσεις που μπορούμε να δώσουμε.
23: Νομίζω ότι πιάνετε τον παλμό των σύγχρονων πια ζητημάτων που αναφύονται στην εποχή της έκρηξης τεχνολογίας και το πιάνετε και στις τρυφερές ηλικίες, δεν είναι απλό πράγμα. Άρα μου λέτε ότι τα άλματα που διαπιστώνετε ότι υπάρχουν στην Κίνα και ιδίως τεχνολογικά σε συνδυασμό με το γνωστικό αντικείμενο που το έχετε προχωρήσει ως αμετροπία πάρα πολλά χρόνια είναι μια κρίσιμη φόρμα εδώ για να μπει μπροστά αυτή η μεγάλη κλινική μελέτη. Την ίδια στιγμή όμως γίνεται γέφυρα μεταξύ Κίνας επιστημονικά εννοώ και Λονδίνου ακαδημαϊκά.
1: Ναι, για πρώτη φορά εμείς είμαστε οι μεσάζοντες. Το Λονδίνο ήθελε πάρα πολλά χρόνια να μπει στην Κίνα. Η Κίνα, όπως ξέρετε, έχει μια δισκαμψία με τους δυτικούς, έχει μια, αν θέλετε, καχυποψία, διότι έχει ταλαιπωρηθεί από δυτικούς, από επεμβάσεις, από παρεμβάσεις, από πολεμικές σειράξεις κτλ. Υπήρχε έτσι μια, αν θέλετε, ένας δισταγμός. Εμάς μας αγαπάνε πάρα πολύ, όπως ξέρετε, μας αποκαλούν ο άλλος μεγάλος πολιτισμός, λένε για τους Έλληνες. Μόλις ακούσουν Έλληνες, λάμπει το πρόσωπό τους. Επομένως, εγώ είχα την αγαθή τύχη να είμαι και μέλος του Βασιλικού Κολεγίου Οφθαλμολογίας του Λονδίνου, να έχω μεγάλη σχέση και πολιτική δύναμη εκεί πέρα. Και για πρώτη φορά συνέδεσα αυτούς τους δύο μαζί, δηλαδή και τη Βρετανία και την Κίνα, που ήταν κάτι, ας πούμε, πρωτόγνωρο μέχρι τώρα, δεν έχει ξανασυμβεί. Mm-hmm. Φυσικά αυτό θα αποκομίσουμε ωφέλη και για την Κρήτη, διότι αυτό ανοίγει δρόμους, δυνητικούς δρόμους στα νέα παιδιά, στους νέους γιατρούς, στους νέους επιστήμονες, όχι μόνο γιατρούς, αλλά και ερευνητές και επιστήμονες, για να έχουμε και τα καλά και των άλλων δύο κόσμων, και της Βρετανίας, Μεγάλης Βρετανίας, που παρά την κρίση της, έτσι περνάει μεγάλη κρίση η Βρετανία, όπως ξέρετε τώρα, αλλά και της Κίνας, η οποία αυτή τη στιγμή θριαμβεύει. Άρα έχουμε δύο πόρτες, με ένα σπάρο δύο τριγώνια που λένε.
23: Και πρέπει να πω εδώ, από ό,τι βλέπω από τα ενημερωτικά, ότι στον ερευνητικό τομέα της οφθαλμολογίας η συνεργασία σας γίνεται με ένα από τα κορυφαία οφθαλμολογικά νοσοκομεία και πανεπιστημιακά τμήματα παγκοσμίως, το πρώτο στην Κίνα σε κατάταξη ερευνητικό στον τομέα της οφθαλμολογίας, σωστά?
1: Γίνεται με το καλύτερο, όχι ένα από τα καλύτερα, το καλύτερο πανεπιστήμιο στην οφθαλμολογία στην Κίνα, μαζί με μια άλλη οντότητα, αυτό που λέγεται Eye Valley. Κατά το Silicon Valley, οι Κινέζοι έχουν κάνει αυτό που λέγεται Eye Valley. Έχουν κάνει ένα οικοσύστημα το οποίο είναι πρωτόγνωρο όχι μόνο για τα ελληνικά δεδομένα, όχι μόνο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, αλλά είναι ένα οφθαλμολογικό, όχι απλά ένα οφθαλμολογικό κέντρο, είναι ένα πλήρες οικοσύστημα καινοτομίας, όπου η επιστήμη, η κλινική πράξη, η βιομηχανία, η τεχνητή νοημοσύνη και πολλές επενδυτικές ομάδες και εταιρείες mm-hmm. έχουν δημιουργήσει ένα οικοσύστημα, συνυπάρχουν όλες μαζί και αλλάζουν το μέλλον της όρασης. Αν το Silicon Valley άλλαξε την τεχνολογία, το Eye Valley της Κίνας φιλοδοξεί να αλλάξει την παγκόσμια οφθαλμολογία. Εμείς λοιπόν έχουμε την τύχη να είμαστε από τους πρωταρχικούς συνεργάτες και από τους ανθρώπους που είμαστε πολύ κοντά σε αυτό το σύστημα και φιλοδοξούμε να το φέρουμε επιτέλους και στην Ελλάδα, για να μπορέσουν και οι άνθρωποι μας αλλά και τα παιδιά μας και οι ερευνητές μας να πάρουν ό,τι πιο καλό μπορούν, ό,τι πιο θετικό μπορούν.
23: Προφανώς, κυρία Σλανίδη, για να τα λέμε όλα, γιατί το βλέπω τα λέτε λίγο μετρημένα, αλλά θέλω να το επισημάνω αυτό. Οι Κινέζοι δεν είναι τυχαίοι παίκτες. Όπως μας έλεγε χθες ένας αναλυτής, εδώ και μία δεκαετία στην πραγματική αγοραστική δύναμη είναι η κυρίαρχη δύναμη παγκόσμια. Το να επιλέγουν ένα κέντρο από το Ηράκλειο, δεν το κάνανε έτσι, στο πόδι, κάτι είδαν.
1: Κοιτάξτε να δείτε, ναι, δεν θέλουμε τώρα...
23: Όχι, να τα λέμε όλα, γιατί κάποια στιγμή...
1: Δεν θα θέλουμε να βλογούμε τα γένια μας εδώ πέρα, να είμαστε μετρημένοι, να είμαστε ταπεινοί, να είμαστε προσανατολισμένοι στο σωστό και να...
23: Ναι, αλλά οι Κινέζοι, με συγχωρείτε, επαναλαμβάνω, δεν κάνουν τυχαίες κινήσεις. Άρα, κάτι είδαν εδώ. Είναι το iRadar ένα πρωτοποριακό σύστημα για τη δυσλεξία... Δεν ξέρω
1: είναι απολύτως πρωτοποριακό. Δυστυχώς η Ελλάδα ακόμα δεν το έχει αγκαλιάσει. Εμείς είμαστε στο Χάρβαρντ, είμαστε στη Νότια Αφρική.
23: Πώς το είπατε, μισό λεπτό, κυρία Σλανίδη.
1: Η Ελλάδα ακόμα διστάζει να φέρει τα παιδιά της να δει. Μάλιστα. Και έχω πει πολλές φορές αυτό, το θεωρούν στίγμα η δυσλεξία, μαθησιακές δυσκολίες, διάσπαση προσοχής. Αυτά είναι προβλήματα που είναι καθημερινά πια, ειδικά με τόσες οθόνες, με τόση πληροφορία, με τόσες εικόνες. Τα παιδιά έχουν μάθει να απορρίπτουν την εικόνα, κύριε Σαχίνη. Βλέπουν μια εικόνα για 10 δευτερόλεπτα, την απορρίπτουν και έτσι βγάζουν μια ανιδονία. Δεν ευχαριστούνται με τίποτα. Όλο αυτό έχει να κάνει και με το μαθησιακό τους background. Πια τα παιδιά αυτά, νομίζω το έχω πει σε μια άλλη εκπομπή αυτό, όταν χειρουργώ λέιζερ που βλέπουν αμέσως μετά το λέιζερ, τους δείχνουν ένα ρολόι. Πριν λίγο καιρό, πριν ένα μήνα, χειρουργώ ένα παιδί 19 χρονών. Του δείχνω ένα ρολόι, γιατί πάντα τους δείχνω αμέσως το αποτέλεσμα της επέμβασης. Του λέω, αγόρι μου, τι ώρα είναι? 19 χρόνο, κοιτάζει καλά, ξανακοιτάζει καλά. Λέω, όχι, τον τύφλωσα, λέω μέσα μου. Λέω, αγόρι μου, τι ώρα είναι? Μου απαντάει, δεν ξέρω. Τι θα πεις, τι δεν ξέρεις, την ώρα? Μου λέει, είναι μόνο digital, μόνο ψηφιακό ρολόι. Τι θέλω να πω, Ακούτε, κύριε Σαχίδη.
23: Βεβαίως, σας ακούω και έχω μείνει λίγο παγωτό που λένε.
1: Λοιπόν, 19 χρόνο παιδί δεν ήξερε το ρολόι. Βλέπετε ότι αυτό είναι ένα δεκανίκι, είναι το κινητό, είναι ένα δεκανίκι το οποίο ουσιαστικά καταστρέφει όχι μόνο το ψυχικό κόσμο, όχι μόνο τον εγκέφαλο, καταστρέφει το ανθρώπινο, την ανθρώπινη οντότητα. Είμαστε τελείως εξαρτημένοι, τελείως ας πούμε, επαφιόμαστε τελείως σε ένα κινητό, σε ένα κομπιούτερ, σε ένα λάπτοπ για να κάνουμε τα βασικά πια. Ούτε την ώρα, να μην ξέρουμε ούτε την ώρα. Άρα πάμε σε μια καινούργια κοινωνία που θα έχουμε αυτά τα προβλήματα, θα είναι επιδημικά. Δηλαδή η μοιοπία αυτή τη στιγμή, να σας δώσω να καταλάβετε, έχει επιδημικές διαστάσεις, ειδικά στην Ασία. Γιατί? Διότι οι Ασιάτες έχουν ένα ανταγωνισμό. Ποιοι θα είναι πιο καλοί ακαδημαϊκά? Εμείς έχουμε έναν ανταγωνισμό, ποιος θα πάρει πιο πολλά αυτοκίνητα, ποιος θα πάρει βίλες και ποιος θα επιδείξει στο Facebook το μεγάλο του, ας πούμε, εγώ. Και αυτοί, ειδικά οι Κινέζοι και οι Κορεάτες, έχουν ένα μόνιμο ανταγωνισμό και βαρύ ανταγωνισμό. Ποιος θα κάνει πιο πολλές ώρες στο φροντιστήριο, ποιος θα μπει σε καλύτερο πανεπιστήμιο, ποιος θα πάρει υποτροφία να πάει στην Αμερική, ποιος θα πάρει υποτροφία να πάει στην Ευρώπη. Επειδή λοιπόν διαβάζουν τόσο πολύ, δημιουργείται μία ένταση στα μάτια. Δηλαδή φανταστείτε ότι εσείς καθόσατε κουκουβιστό σε μια θέση κουκουβιστή για 10 ώρες γιατί διαβάζετε, ξέρω εγώ, ένα βιβλίο ή βλέπετε το κινητό σας. Όταν σηκωθείτε είστε πιασμένος. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και με τα μάτια. Όταν βλέπεις 10 ώρες ένα κινητό, οι μύες του ματιού είναι πιασμένοι και αυτό τελικά επάγουνε μοιοπία. Τι έχουν πει λοιπόν αυτοί? Έχουν πει ότι εμείς πρέπει αυτά τα παιδιά να τα σώσουμε. Τι πρέπει να τα κάνουμε? Το πρώτο που πρέπει να τα κάνουμε είναι να τα αποσπάσουμε από τα computers. Όπως είδατε, η Σουηδία, παραδείγματος χάρη, είναι μια από τις πιο προηγμένες γνωσιακά χώρες, κατήργησε τα λάπτοπ στα σχολεία. Ξαναγύρισε στο βιβλίο. Η Σιγκαπούρη, όσον αφορά τη μοιοπία, πρημοδοτεί τα σχολεία να παίξουν 2 ώρες τα παιδιά σε εξωτερικούς χώρους, διότι ο ήλιος, φανταστείτε τώρα, ο ήλιος που τον έχουμε εμείς άφθονο, ο ήλιος επάγει κάποιες ορμόνες στον εγκέφαλο που μικραίνουν το αξονικό μήκος του ματιού, δηλαδή όταν μεγαλώνει το μάτι, μεγαλώνει και η μοιοπία. Είναι υποχρεωτικό λοιπόν να παίζει 2 ώρες κάτω από τον ήλιο ένα παιδί στη Σιγκαπούρη και πληρώνεται το σχολείο του γι' αυτό.
23: Ναι, εμάς εδώ.
1: Που μας δείχουν,
23: έχετε δίκιο.
1: Πρόληψη,
23: εδώ έχουμε ήλιο, κύριε Ασλανίδη.
1: Και τη συζήτηση, αν θέλετε. Δεν μπορούμε να τα συζητήσουμε αυτά με ανθρώπους που καταλαβαίνουν και μπορούν να πάρουν αποφάσεις.
23: Και μιλάτε σε μια χώρα που αυξάνονται οι συνταγογραφήσεις, και εγώ γελώ, για βιταμίνη D την Ελλάδα. Με τον ήλιο, για να καταλάβετε τι φρίκι ζούμε. Όμως, εδώ, εγώ δεν το είπα έτσι. Γιατί το Ηράκλειο έχει μια κουλτούρα πάνω στην επεμβατική οφθαλμολογία χρόνια. Και είστε ένας από τους στυλοβάτες. Εδώ υπάρχει μια πλατφόρμα, το iRadar δηλαδή, για την ανίχνευση δυσλεξίας. Το έχετε πακτώσει με έναν τρόπο μέσω τεχνολογίας, τεχνητής νοημοσύνης, με τη μέθοδο της παρακολούθησης και ανάλυσης κίνησης των ματιών. Το eye tracking. Αυτά. Νομίζετε ότι περνάνε κάτω από το ραντάρ των Κινέζων?
1: Αυτά δεν περνάνε κάτω από το ραντάρ των Κινέζων, γιατί περνάμε κάτω από τα ραντάρ τα δικά μας.
23: Έλα μου ντε.
1: Ξέρετε, έχουμε εμείς ο μόνος τρόπος με τον οποίο, ας πούμε, μπορούμε, για καταλαβαίνετε πόσο χρονοβόρα, ενεργοβόρα και κοστογόνος είναι αυτή η έρευνα. Εμείς την κάνουμε 15 χρόνια κάνουμε αυτή την έρευνα, έχουμε το μεγαλύτερο data set σε όλο τον κόσμο. Η Google έχει έρθει 3 φορές να μας πάρει τα αποτελέσματα και δεν τα δίνουμε γιατί θέλουμε ακόμα να μην τα εμπορευματοποιήσουμε. Τώρα σιγά σιγά προσπαθούμε για να επιβιώσουμε και να συνεχίσουμε, προσπαθούμε να το ανοίξουμε αυτό. Βλέπετε γιατί οι μόνοι άνθρωποι που μας καλούν είναι 4-5 δήμαρχοι της Κρήτης, μπορώ να πω του Αγίου Νικολάου, της Ιεράπετρας, του ο Ζαχάρης ο Δοξαστάκης στην
23: Χερσόνησο.
1: Χερσόνησο και ο Δήμος από Κορώνου, Χαράλαμπος. Μου ενδιαφέρει τώρα το επίθετο. 4-5 δήμοι οι οποίοι πραγματικά μπαίνουν στο έξοδο να δουν τι γίνεται με τα παιδιά τους. Οι περισσότεροι λένε είναι μεγάλο έξοδο, γιατρέ, είναι μεγάλο έξοδο. Και τους λέω, παιδιά, αυτό δεν είναι έξοδο, δεν είναι δαπάνη. Αυτό είναι η ελπίδα μας. Είναι η επένδυση στα παιδιά της Κρήτης. Και αυτό θέλω τώρα να κάνω. Να έρθω με την ομάδα τη δική μου και την ομάδα των Κινέζων, οι οποίοι θα μας φέρουν know-how για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Οι Κινέζοι καταλαβαίνουν το ειδικό βάρος της Κρήτης, αλλά καταλαβαίνουν τη συμβολική σημασία του πρώτου πολιτισμού, του πρώτου ευρωπαϊκού, του πρώτου καταγεγραμμένου ευρωπαϊκού πολιτισμού, του μινωικού πολιτισμού, ότι από εδώ ξεκίνησαν όλα. Ξέρουν για τη γραμμική Α, ξέρουν για τη γραμμική Β, τους έχουμε βάλει τι θα πει δίσκος της Φεστού και δημιουργούμε μια αλληλουχία αγάπης και οράματος μαζί για να μπορέσουμε να πάμε στο επόμενο επίπεδο. Διότι αυτά που βλέπουμε τώρα, μοιοπία και δυσλεξία, θα είναι επιδημίες στις επόμενες γενιές. Δηλαδή τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας θα πρέπει να παλέψουν με αυτά που θα παλεύανε ένα κοκκίτι, θα παλεύανε μια νεμοβλογιά ή θα παλεύανε μια βαριά γρίπη. Αυτά θα τα δούμε μπροστά μας. Τα παιδιά δεν θα μπορούν να πάνε στο σχολείο. Και σας λέω, οι Κινέζοι έχουν αυτή την κλινική. Κλινική των παιδιών που δεν θέλουν να πάνε σχολείο. Όχι γιατί δεν είναι φυσιολογικά, έχουν κανονικά μάτια, κανονικό μυαλό και έχουν ένα σωρό, αυτό που λέμε, νευρογνωστικές δυσκολίες. Αυτισμό, διάσπαση προσοχής, δυσλεξία κτλ. Άρα καταλαβαίνετε, είναι σύγχρονα προβλήματα, σύγχρονες αρρώστιες που πρέπει εμείς σαν δυτικές, πολιτισμένες χώρες, αν θέλετε, με επιστημονικό background χώρες, πρέπει εμείς να είμαστε proactive, να τις προλαβαίνουμε. Μην έρχομαι μια στιγμή και βρούμε μια κατάσταση που να μην μπορούν να πάνε τα παιδιά στο σχολείο, που να μην θέλουν να πάνε τα παιδιά στο σχολείο και να μην έχουμε λύσεις. Εμείς προσπαθούμε να βρούμε αυτές τις λύσεις από τώρα.
0: Μέσα σε αυτά, στην Κίνα, από ό,τι είδα, το τσίμπησαν και Νοτιοαφρικανοί,
1: Στη Νότια Αφρική, μάλιστα στη Νότια Αφρική το τσιμπήσανε, ναι, διότι αυτοί έχουν επίσης πολλά προβλήματα. Γιατί τι έχουν? Έχουν πάρα πολλές γλώσσες, έχουν πολύ διαφοροποιημένο πληθυσμό, πολλές φυλές, με αποτέλεσμα να μην έχουν ομοιογενή παιδεία. Επομένως, για αυτούς είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα, διότι τώρα έχουν 800 διαλέκτους αυτοί. Οπότε προσπαθούν να πάρουν μια επίσημη γλώσσα, την Αγγλική, και βάσει αυτή να έχουν μια δεύτερη γλώσσα όλος ο κόσμος για να μπορεί να συνοηθεί. Γιατί αυτοί έχουν πάρα πολλές φυλές, πάρα πολλές διαλέκτους, πάρα πολλά προβλήματα. Και έχουμε ήδη υπογράψει και με αυτούς. Έχουμε ήδη περάσει το ράνταρ στη Νότια Αφρική σαν επίσημο τεστ του Υπουργείου Παιδείας της Νότιο Αφρικής. Και προχωρούμε, πάμε σιγά σιγά, διότι δεν έχουμε πολλή υποστήριξη. Τα κάνουμε, βλέπετε, σε μια κλινική οφθαλμολογική στην περιφέρεια της Ελλάδος. Αλλά η περιφέρεια της Ελλάδος πιστεύουμε θα παίξει τελικά ρόλο. Γενικότερο ρόλο, είμαστε αισιόδοξοι. Σιγά σιγά μας αποδέχονται, σιγά σιγά έπαψαν. Στην αρχή μας χλέβαζαν, έλεγαν ότι μοιάζουμε κάποια άλλα παλιά τεστ με κάποιες μεθόδους κτλ. Τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με οτιδήποτε παλιό τεστ. Είναι τελείως καινοτόμο. Αυτό το πράγμα έχει αμερικάνικες πατέντες, ευρωπαϊκές πατέντες, έχει δημοσιεύσεις. Έχουμε 3-4 μεγάλα κεφάλια του κόσμου, τους αδερφούς Σμυρνάκη, παραδείγματος χάρη. Οι οποίοι, ο ένας είναι στο Χάρβαρντ, ο άλλος είναι από το Κολούμπια. Βλέπουμε ανθρώπους, βλέπουμε τον κύριο Βινιώτη από το North Carolina State. Βλέπουμε μεγάλους ανθρώπους που συνεργάζονται πια μαζί μας, γιατί βλέπουν ότι έχουμε και τη δύναμη και τη γνώση, αλλά και τις επόμενες λύσεις. Και δεν θέλω να κοφεύει η πολιτεία, δεν θέλω να εθελοτυφλεί. Είναι τα παιδιά μας, το μέλλον μας. Δεν είναι δαπάνη να σπαταλήσεις χρήματα, να δεις τι έχουν τα παιδιά σας. Και θα γυρίσω πάλι να σας πω κάτι πολύ σοβαρό. Αυτοί οι τέσσερις δήμαρχοι που το έχουν κάνει προς τιμή τους, ξαναπαναλαμβάνω, ο Ζαχαρίας ο Δοξαστάκης στην Χερσόνησο, ο Άγιος Νικόλαος, η Ράπετρα με τον κύριο Φραγκούλη και ο Χαράλαμπος στον Αποκόρα,
0: το έχει κάνει
1: δύο φορές. Φτάνουμε σε σήμερα να έχουμε 60 με 70% προβληματικά παιδιά.
0: 60 με 70.
1: Ελληνικά.
0: 60 με 70.
1: Δεν ξέρουμε τη γλώσσα μας. Έχουμε καμιά ελπίδα, κύριε Σαχίνη.
0: Απίστευτο στοιχείο. Κύριε Ασλανίδη, γιατρέ, ακούστε εδώ. Έχω ένα μήνυμα από τον Γιάννη, ένα μήνυμα από τον Κώστα και ένα μήνυμα από την Κατερίνα. Από τρία διαφορετικά σημεία. Οι δύο από την Ελλάδα, ο άλλος από την Νορβηγία. Λέει, μιας και έχετε τον εξαιρετικό κύριο Ασλανίδη, σας παρακαλώ, λέει, ρωτήστε τον τώρα που τον ακούμε. Μήπως και τα γυαλιά ηλίου, αν δεν τα προσέξουμε, δημιουργούν προβλήματα?
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Φυσικά.
1: Τα γυαλιά ηλίου, τα γυαλιά του ηλίου έχουν το εξής χαρακτηριστικό. Πρέπει να έχουν ένα CE mark, το CE, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Σφραγίδα, διότι τι πρόβλημα έχουμε? Αυτά που πουλούν στα καλάθια, επειδή δεν έχουν καλά επιχρίσματα, ουσιαστικά όταν δεν φιλτράρουν καλά τις ακτίνες του ηλίου, έχουμε μια διαστολή της κόρης, με αποτέλεσμα να έχουμε περισσότερο καταστροφή παρά προστασία. Επομένως πρέπει να έχουν CE mark για να είναι καλώς γενόμενα, με σκοπό να μην δημιουργούν όχι προστασία, αλλά να μην δημιουργούν πολύ κακό πρόβλημα, διότι μεγαλώνει η κόρη και αυτή η ακτινοβολία είναι πάρα πολύ κακή για την οχρά κοιλίδα. Φυσικά. Θέλει προσοχή το γυαλί ηλίου, ναι.
0: Πριν σας αποχαιρετήσω, κύριε Ασλανίδη, αυτά από την μικρή ταπεινή εμετροπή, αλλά από το Ηράκλειο, που γίνεται πια ένα πρωτοποριακό όχημα πάνω στα ζητήματα του οφθαλμού, και εσείς λέτε ότι για τις νέες γενιές είναι και η σύγχρονη μάστιγα με τον τρόπο ζωής και ιδίως με την τεχνολογία αιχμής, θέλω να σας ρωτήσω, αυτή δεν θα έπρεπε να είναι τελικός για τη χώρα, και δεν μιλώ κομματικά,
23: η σωστή πλευρά της ιστορίας. Να είσαι ανοιχτός στις προκλήσεις, είτε ανατολικά είτε δυτικά, να τα παίρνεις, να δίνεις και τη δική σου δύναμη και να συνθέτεις για την πατρίδα σου κάθε δυνατό που σε πάει μπροστά.
1: Κοιτάξτε κύριε Σαχίνη, ζούμε μια πολιτισμική κρίση, δεν είναι μόνο οικονομική κρίση. Έχουμε χάσει τα πιστεύω μας, τα ιδεώδη μας, έχουμε πάψει να ονειρευόμαστε, τα νέα παιδιά φεύγουν σωριδών ακόμα τώρα. Όλα αυτά πρέπει να σταματήσει, πρέπει να μπει ένα stop. Δεν γίνεται αυτό να συνεχιστεί. Και εδώ θα πω το πολύ απλό πράγμα. Η Κρήτη έχει 4 μεγάλα πνευματικά ιδρύματα μαζί με το ΙΤΕ, έτσι, ΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πολυτεχνείο Κρήτης και ΕΛΜΕΠΑ. Η Κρήτη είναι σε κομβικό σημείο, όπως ξέρετε, στρατηγικά κομβικό σημείο μεταξύ τριών υπήρων. Η Κρήτη είναι το πιο σπουδαίο, το πιο νευραλγικό, το πιο κρίσιμο σημείο της Ευρώπης όσον αφορά, θα μπορούσε να είναι δηλαδή το πιο σπουδαίο σημείο της Ευρώπης στην έρευνα, στην πατέντα και στην τεχνολογία. Βλέπετε το Τελ Αβίβ παραδείγματος χάρη και η Σιγκαπούρη έχουν γίνει κόμβη πατέντας και καινοτομίας. Γιατί όχι Κρήτη? Δεν έχουμε προβλήματα εμείς πολιτικά, δεν έχουμε βομβαρδισμούς.
23: Αυτό
1: δεν
23: θα ήταν πραγματικό ΑΕΠ.
1: Ναι,
23: η γνώση. Αυτό θα ήταν.
1: Και επομένως η Κρήτη δεν είναι μόνο τουρισμός. Το λέω κάθετα αυτό.
23: Μάλιστα.
1: Δεν θα γίνουμε όλοι γκαρσόνια. Αυτό είναι ένα όνειρο του Χίτλερ από το 1933. Επειδή μοιάζαμε οι Μινοίτες, μοιάζανε με την Άρια Φυλή, στο μυαλό ήταν αυτή η μεγάλη μύτη κτλ. Του Χίτλερ οι Μινοίτες. Και λέει αυτό το πράγμα θα πάμε εκεί πέρα, έχει πολύ καλό ήλιο κτλ. Αυτό θα το κάνουμε θέρετρο της Ευρώπης, στην παγκόσμια χιτλερική τέτοιο. Δεν θέλουμε τέτοιο πράγμα. Φτάνουν τα ξενοδοχεία. Φτάνουν τα ξενοδοχεία. Δεν χρειαζόμαστε άλλα ξενοδοχεία. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι και να μην έχουμε δομές, να μην έχουμε γιατρούς, να μην έχουμε δικηγόρους, να φεύγουν όλοι ακόμα. Μέχρι πότε αυτό? Και εδώ θέλω να πω ότι ο Σταύρος Αρναουτάκης πάντα ήταν αρρωγός μας και πάντα έχει μια ευρυγόνια διάσταση στην όρασή του. Φαίνεται ότι έχουμε φτιάξει την όραση καλά. Και αυτά τα βλέπει. Έχει ορισμένες ας πούμε δυσκολίες και αυτός με τους προϋπολογισμούς και τα λοιπά. Νομίζω ότι ο Σταύρος είναι από τους ανθρώπους που πάντα καταλαβαίνει και βοηθάει. Και πιστεύω και ο Σταύρος θα είναι ένας από τους ανθρώπους, ο Αρναουτάκης, ο οποίος θα μας βοηθήσει και τώρα, διότι αυτό με τους Κινέζους είναι μια ευκαιρία που το ελληνικό κράτος δεν πρέπει να τη χάσει. Διότι θα μπουν και άλλοι άνθρωποι, θα μπουν βιομηχανίες, θα μπουν εταιρείες, θα γίνει μεγάλη σύζευξη γνώσης και δυνητικής επένδυσης. Που θα είναι, αυτό θα είναι η βαριά μας βιομηχανία, κύριε Σαχίν, και θέλω να το τονίσω σε όλο τον κόσμο. Η βαριά βιομηχανία του Έλληνα είναι το μυαλό του. Δεν είναι το φυσικό κάλος μόνο ή τα αρχαία μνημεία. Είναι το μυαλό του. Γι' αυτό βλέπετε, μου είπατε στην αρχή, στον πρόλογό σας, πώς πάει ένας Έλληνας στο εξωτερικό και διαπρέπει. Ένας Έλληνας είναι μια πολύ καλή μονάδα για μια καλογιαλιασμένη μηχανή. Όταν όμως σε μια σκουριασμένη μηχανή, θα σκουριάσει και αυτός.
23: Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ασλανίδη. Μου λέει εδώ πέρα ο Χάρης ένα εξαιρετικό μήνυμα. Γιατρέ, θα κλείσω με αυτό. Μου λέει, μήπως θα μπορούσε ο κύριος Ασλανίδης με την τεχνολογία που διαθέτει να αναγκάσει τους Έλληνες πολιτικούς να βλέπουν επιτέλους για το καλό της πατρίδας. Έχει δίκιο ο άνθρωπος.
1: Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα. Την κάνουμε άλλη φορά.
23: Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που μας είπατε, κύριε Ασλανίδη. Γιατί
1: ευχαριστώ
23: επιτέλους
1: για την φιλοξενία, κύριε Σαχίν, και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο όλο τον όμιλό σας, Κρήτη TV, στον κύριο.
23: Εντάξει, φτάνει.
1: Σε όλους
23: καλημέρα.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Θέλουμε κάποιους συμμάχους. Ο δρόμος μέχρι τώρα ήταν πολύ μοναχικός. Μην βλέπετε τώρα που βγήκαμε στο
23: τέλος. Καλημέρα, κύριε Ασλανίδη.
1: Ήταν μοναχικός και σκοτεινός, είστε πάντα παρόντες. Όλη
23: καλημέρα. Τα καταφέρνετε μια χαρά. Καλημέρα. Και δείχνετε τι σημαίνει τελικά ΑΕΠ. Και στη γνώση, το λέω γιατί ο επόμενος συνομιλητής γι' αυτό μιλάει καιρό τώρα και αρθρογραφεί, θα τον ακούσετε, εκεί είναι το μεγάλο παιχνίδι, αλλά εμείς εξακολουθούμε να είμαστε μονόμπαντα, που λέμε και εδώ στην Κρήτη, με την όποια νομίζουνε σωστή πλευρά της ιστορίας. Πάμε σε διάλειμμα.
2: 84. Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
3: Απολαύστε το ταξίδι και τον προορισμό με το KP Golden Tours.
4: 10 με 13 Ιουλίου μαγευτική απόδραση στα Κύθυρα μόνο με 285 ευρώ το άτομο. 24 με 27 Σεπτεμβρίου εξερευνούμε φύση και παράδοση στην Κάρπαθο
5: μόνο με 260 ευρώ. Και Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ημερήσιες εκδρομές στη Μήλο στο πιο εντυπωσιακό νησί των Κυκλάδων, μόνο με 110 ευρώ.
6: KP Golden Tours. Απολαύστε μοναδικές εκδρομές και φυσικά πολλές ημερήσιες εντός Κρήτης. Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, επισκεφτείτε το kpgoldentours.gr ή καλέστε στο 28 910 29 796.
7: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
14: Ναι, ναι! Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε. Με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι! Α, καλά! Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου.
24: Sorry, I don't understand.
14: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
24: Excuse me.
25: Language Center, Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vasalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
26: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
25: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
26: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
25: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη Αρχάνης.
26: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100. It's playtime και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους, γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Ούλοφ Πάλμα 93.
27: Πω, πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
28: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
27: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
28: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
29: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
30: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτασαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτασαν.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
22: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
23: Είδατε τώρα τι είπε ο χειρούργος οφθαλμίατρος. Λοιπόν, και λέω εγώ τώρα, αυτό υπολογίζεται στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν? Διότι πια οι πολιτικές έχουν μεταβληθεί στον 21ο αιώνα. Ακούσαμε και τις ασθένειες στα νέα παιδιά της μυωπίας. Φοβερό πράγμα. Όσο προχωράει η χρήση της τεχνολογίας, τα μάτια έχουν θέμα. Το ακούσατε. Λοιπόν, υπάρχει ένας άνθρωπος, πολιτικός επιστήμονας και αναλυτής, τον ξέρετε από τη συχνότητα, ο οποίος ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα τώρα, ακόμη και στις συζητήσεις που γίνονται και εδώ για την οικονομία, στέλνει διαρκώς σημειώματα και λέει: καλά ρε παιδιά, βρισκόμαστε στην καρδιά του 21ου αιώνα, με έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης, των δικτύων της βιοτεχνολογίας. Αυτό το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν που υιοθετήθηκε παγκόσμια στον 20ο αιώνα, που μετρά γραμμές παραγωγής εργοστασίων και υλικών αγαθών. Εντάξει, στη σημερινή ψηφιακή πραγματικότητα αρκεί, και πολύ περισσότερο για χώρες που το δυναμικό γίνεται φύλο και φτερό όπου γης, η διασπορά των Ελλήνων, δεν θα έπρεπε να είναι ένας άλλος τρόπος ανάλυσης των δεδομένων? Είναι ο κύριος Δημήτρης Σκουτέρης. Καλημέρα κύριε Σκουτέρη.
11: Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη. Καλημέρα και στο πολυπληθές ακροατήριό σας, γιατί έχετε πολύ πιστούς ανθρώπους οι οποίοι σας παρακολουθούν και παρεμβαίνουν κιόλας από ό,τι έχω καταλάβει.
23: Κύριε Σκουτέρη, προηγουμένως είχα έναν χειρουργό οφθαλμίατρο σε προηγμένα συστήματα, ο οποίος ο άνθρωπος με απλό τρόπο περιγράφει από τη μια ότι στη χώρα δεν τρέχει τίποτα και στην Κίνα τον υποδέχονται και του λένε: εδώ κάτσε κάτω να κάνουμε μνημόνια, να κάνουμε μελέτες, να βάλουμε συστήματα, να βάλουμε τεχνολογίες. Και λέει ο άνθρωπος: εγώ πριν μια δεκαετία πήγαινα στην Κίνα να διδάξω. Τώρα πάω και παίρνω από εκεί τεχνογνωσία. Θέλω λοιπόν, επειδή συναφές είναι, να εξηγήσετε γιατί επιμένετε ότι πλέον πρέπει να μπει στην ατζέντα τη δημόσια, πρώτα από τους πολίτες, γιατί από το σύστημα δεν βλέπω να μπαίνει, αυτό το ΑΕΠ της γνώσης.
11: Είναι αδύρυτη ανάγκη να βρούμε δείκτη που να μετράει τη γνώση. Είναι αδύρυτη πλέον η ανάγκη. Δεν μπορεί να εθελοτυφλούμε, να κλείνουμε τα μάτια. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι αν θα εντάξουμε την αποτίμηση σε νομισματικές, σε χρηματικές μονάδες της γνώσης και το προσθέσουμε στον δείκτη που λέγεται ΑΕΠ και το μετατρέψουμε σε ΑΕΠ και γνώσεις, όχι μόνο ΑΕΠ, αλλά και σε ΑΕΠ γνώσεις, αυτό θα σημαίνει ότι η σχέση μεταξύ χρέους, η ποσοστιαία σχέση μεταξύ χρέους προς ΑΕΠ θα μειώνεται και ενδεχομένως από το τριψήφιο του 140-145 που είναι σήμερα για την Ελλάδα, σε 2-3-4 χρόνια θα μπορεί να πέσει σε διψήφιο. Αυτό έχει συνέπειες. Θα έχει συνέπειες στην εθνική οικονομία, θα έχει συνέπειες στους ίδιους τους ανθρώπους που διαβιούν σε αυτή τη χώρα, θα έχει συνέπειες στο, όχι brain drain, αλλά στην επάνωδο κυρίως ανθρώπων που χάσαμε, που πήγανε στο εξωτερικό, σε αυτή την αιμορραγία που υποστήκαμε. Θα έχει συνέπειες στη λειτουργία των ίδιων των επιχειρήσεων και των σχέσεων των επιχειρήσεων με το χρήμα και με όλους τους οργανισμούς που εμπλέκονται. Βεβαίως, μια τέτοια διαδικασία, κύριε Σαχίνη, είναι σίγουρο ότι θα συναντήσει πολύ σοβαρή αντίσταση από όλους αυτούς που σχετίζονται με το χρήμα και κερδίζουν από αυτό και κυρίως κερδίζουν από αυτό. Mm. Δηλαδή αυτούς που αγοράζουν, που πουλάνε, που νοικιάζουν χρήμα, δηλαδή ποιοι, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, τράπεζες, funds και δυστυχώς και από μια, και από μια ομάδα κλασικών οικονομολόγων οι οποίοι εμένουν ότι στο γεγονός ότι η γνώση αποτελεί οργανικό σημείο, οργανικό στοιχείο του κεφαλαίου. Αν δεν, δεν είναι πλέον οργανικό στοιχείο του κεφαλαίου, αυτό μπορεί να ίσχυε στον 20ο αιώνα ή, στο, ή στις, στην πρώτη δεκαετία του 21ου. Στον πρόλογό σας είπατε κάτι πολύ ουσιαστικό. Βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα, όπου έχουμε έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης, έχουμε τη βιοτεχνολογία, έχουμε τα ανθρωποειδή. Αυτό κάτι σημαίνει. Έχουμε δηλαδή μια νέα ψηφιακή, γνωσιακή πραγματικότητα, είτε το θέλουμε είτε όχι. Εδώ το ΑΕΠ, ακόμα και στην περίοδο που ίσχυε, έχει εγγενή προβλήματα προσδιορισμού του πραγματικού πλούτου μιας χώρας. Με βάση το, τον οποίο προσδιορισμό όμως κρίνεται η οικονομική πορεία του τόπου. Όχι μόνο από τον ίδιο το, από την ίδια την περιοχή, από το, την ίδια τη χώρα, αλλά και από τις σχέσεις της με τις λοιπές χώρες. Μην ξεχνάμε ότι περάσαμε τρία μνημόνια. Γιατί αυτή η σχέση χρέους ΑΕΠ, η ποσοστία σχέση χρέους ΑΕΠ, κρίθηκε ιδιαίτερα υψηλή και μη εξυπηρετούμενη. Πού? Στην Ελλάδα. Με τέτοιο επιστημονικό δυναμικό. Με τέτοιο γνωσιακό απόθεμα. Αν αυτά ήταν αποτιμημένα, κύριε Σαχίνη, δεν θα μπαίναμε σε κανένα μνημόνιο. Δεν θα χάναμε το 25% του ΑΕΠ, του κλασικού έστω. Δεν θα χάναμε 700.000 κόσμο, πόσοι είναι οι άνθρωποι μας που έφυγαν στο εξωτερικό αυτή την αιμορραγία. Δεν θα χάναμε, για να το βάλω και λίγο πιο πολιτικά, αεροδρόμια, τα οποία περάσανε στη Φράπορτ. Δεν θα χάναμε τη μετοχική σύνθεση τραπεζών στην οποία συμμετείχαν η Ελλάδα με σημαντικό αριθμό και σήμερα δεν υπάρχουν στις τέσσερις τράπεζες ελληνική συμμετοχή. Αφελληνισμός, έτσι. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι απλά τα πράγματα.
23: Κοιτάξτε κύριε Σκουτέρη, εγώ επιμένω ότι τα όσα μας λέτε είναι εντυπωσιακά και απ' την άλλη συναρμόνουν με τον προηγούμενο συνομιλητή που ήταν σε άλλο πεδίο. Διότι εδώ άκουσα έναν άνθρωπο με επιστήμονες και με τα τέσσερα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κρήτης εμπλεκόμενα και άλλους Έλληνες της Διασποράς να πηγαίνουν στην Κίνα και να υπογράφουν μνημόνιες συνεργασίες για πρωτοποριακά συστήματα τα οποία στην Ελλάδα το ελληνικό κράτος δεν τα συζητά καν. Δηλαδή θα το πω απλά. Οι Κινέζοι είναι μακάκες. Οι Ελληναράδες ως κρατική υπόσταση είναι πιο ξύπνοι. Καταλάβατε.
11: Το αντιλαμβάνομαι αυτό. Δυστυχώς, κύριε Σαχίνη, το πρόβλημα το δικό μας είναι κατά βάση δομικό. Έχει σχέση με τη δομή της ελληνικής κοινωνίας και δεν έχει τόσο σχέση ή αποκλειστική σχέση με το πολιτικό προσωπικό. Το υπάρχον πολιτικό προσωπικό σε ένα σημαντικό βαθμό, δεν θέλω όλους να τους βάλω στο ίδιο τσουβάλι, έχει μετατραπεί σε υπηρέτης, εξυπηρέτης συμφερόντων ξένων, Γερμανών, π.χ. Telecom, εξαγοράσανε τον ΟΤΕ, Αμερικάνικων συμφερόντων. Mm-hmm. Θέλανε να πάρουν το λιμάνι του Πειραιά και τώρα βολεύονται με το λιμάνι της Ελευσίνας για να τα ορίζουμε αυτά, να τα βλέπουμε.

0: Δεν πουλήσανε. Δεν έχουμε ψάρια. Δεν έχουμε εταιρεία δηλαδή. Με το γεγονός ότι στην Κάσο έγινε ό,τι έγινε, δεν είναι τίποτα, μα τίποτα. Κανένα γεγονός δεν είναι ανεξάρτητο της συνολικής πορείας. Το γεγονός ότι πήρανε από τη χώρα οπλικά συστήματα από τα νησιά και μεταφέρθηκαν στην Ουκρανία, και αυτό το μάθαμε από ουκρανικές πηγές. Έχετε καλέσει για άλλο πράγμα, αλλά να δείτε πώς συνδέονται όλα αυτά. Το γεγονός ότι βαλόμεθα από μια ιδεολειπτική προσέγγιση των Ελλήνων ολιγαρχών, οι οποίοι στρώνουν χαλί και είναι οσφιοκάμπτες σε σχέση με τα συμφέροντα κάποιων ξένων, και θεωρούν ότι αν αυτή την ιδεολειψία τους την περάσουν και στην ελληνική κοινωνία θα είναι ευχαριστημένοι οι ξένοι πάτρονες, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, πόσο ιδεολειπτικοί είμαστε σε σχέση με τους Κινέζους. Ο κ. Βλανίδης ήταν εξαιρετικότατος. Τον άκουσα. Είχα την τύχη να τον ακούσω και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί μετέφερε ακριβώς τι συμβαίνει επί του πεδίου. Μπήκαμε σε μια λογική για τον IMAC. Η διαδρομή δηλαδή από Ινδία, τον εμπορικό δρόμο υποτίθεται που θα έκαναν οι Ινδοί σε συνεργασία με κάποιους Άραβες, σε συνεργασία με το Ισραήλ και πάει λέγοντας. Την πατήσαμε. Σαουδική Αραβία επέβαλε άλλο δρόμο.
1: Με
0: επέβαλε δρόμο σιδηροδρομικό που περνάει και καταλήγει στην Τουρκία.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί περίεργα πράγματα δεν είναι αυτά.
1: Όλα συνδέονται. Όλα έχουν συνάφη. Έχετε δίκιο. Επειδή το γνωσιακό απόθεμα κάποιος το ακούει και λέει, ρε παιδί μου, εντάξει, καλά τα λέει ο κύριος Σκουτέρης, αλλά πώς, προσέξτε τώρα, θέλω να διαβάσω ένα απόσπασμα από το άρθρο του. Λέει ο κύριος Σκουτέρης, όταν η νεοσύστατη XAI του Elon Musk, δημιουργός του Grok, αποτιμάται στο αστρονομικό ποσό των 250 δις δολαρίων, έχοντας ελάχιστα τρέχοντα έσοδα, οι κλασικοί αναλυτές ισχυρίζονται ότι αυτό οφείλεται στις προσδοκίες. Στην πραγματικότητα όμως, η αγορά δεν τιμολογεί τα έσοδα, αλλά το γνωσιακό απόθεμα, την αρχιτεκτονική του υπερυπολογιστή της, τους αλγορίθμους και τη ζωντανή ροή δεδομένων από τα 600 εκατομμύρια χρήστες της πλατφόρμας X. Το ίδιο φαινόμενο, λέτε, συναντάμε σε κολοσσούς όπως η Nvidia, η Meta, η Palantir. Οι επιχειρήσεις αυτές δεν αποτιμώνται για τις υλικές υποδομές ή το hardware τους, αλλά για τα άειλα περιουσιακά του στοιχεία, όπως η αρχιτεκτονική γκούντα, τα ανοιχτά μοντέλα, ελάμα και οι αλγόριθμοι λήψης αποφάσεων. Φοβάμαι ότι αυτή τη συζήτηση που την κάνουν σε άλλες περιοχές της Ευρώπης, στις Ηνωμένες Πολιτείες, και όπου η Κίνα εφαρμόζει, κύριε Σκουτέρη, και το εθνικό σχέδιο που μετατρέπει τη χώρα σε ένα απέραντο εργαστάσιο tokens, στην Ελλάδα δεν την κάνουν, δεν την έχουν καταλάβει.
0: Να σας δώσω μια πληροφορία χθεσινή. Αναφέρθηκε στον ελληνικό τύπο σε μια εφημερίδα. Δεν θα πω σε ποια εφημερίδα, πάντως είναι έγκριτη η εφημερίδα. Και αφορά το σάρωμα που κάνει η SpaceX του Musk στη Wall Street, που έχει αυξηθεί η πορεία της κατά 58%. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια εταιρεία, η Vanda Research, η οποία ισχυρίζεται ότι η SpaceX, δεν το λέει ο Σκουτέρης αυτό, η Vanda Research το λέει, αντιμετωπίζεται από την αγορά ως μια καθαρότερη έκθεση στην τεχνητή νοημοσύνη και στις τεχνολογίες αιχμής. Δηλαδή, είναι γνωστό ότι η άνοδος SpaceX δεν αφορά μόνο διαστημικές εκτοξεύσεις. Τι βλέπουν οι επενδυτές? Βλέπουν ότι η εταιρεία κάνει ένα συνδυασμό τεχνητής νοημοσύνης, δορυφορικών επικοινωνιών, αμυντικής τεχνολογίας, διαστημικών υποδομών. Όλα αυτά που βασίζονται, κύριε Σαχίνη, στο γνωσιακό απόθεμα. Αυτό είναι που οδηγεί την άνοδο, τη ραγδαία άνοδο, τη δρομακτική άνοδο, για τα δεδομένα τα δικά μας, η SpaceX. Mm-hmm. Εμείς εδώ δεν το θέλουμε, δυστυχώς. Δεν το θέλει η ολιγαρχία. Δεν το θέλει ένα μέρος του πολιτικού προσωπικού. Και καλά. Δεν το θέλουν αυτοί. Ας ακούσουμε όμως τη χθεσινή ομιλία

0: μεγάλου καθηγητή του Κωνσταντίνου Δασκαλάκη, που έκανε χθες το ελληνογερμανικό μελητήριο, σας δίνω φρέσκα νερά. Και τι είπε ο Δασκαλάκης, εν συνόψη, ότι η Ελλάδα πρέπει επιγόντως να περάσει από την απλή ψηφιοποίηση, αυτό σημαίνει ίσον διαχείριση, στην τεχνητή νοημοσύνη και να επενδύσει στην παραγωγή εγχώριας γνώσης. Ξέρετε τι συνέβαινε στο παρελθόν, τι θα συμβεί εάν παράξουμε εγχώρια γνώση? Θα μείνω μόνο σε ένα σημείο. Η εγχώρια γνώση θα οδηγήσει, είπε το θέλουν είτε δεν το θέλουν κάποιοι, στην αύξηση της παραγωγικότητας, κύριε Σεγίνη, ή όχι. Τι θα σημαίνει αυτό, αύξηση παραγωγικότητας? Δεν θα μπορεί να αρνηθεί αύξηση μισθού η όποια κυβέρνηση, εφόσον θα αυξάνεται η παραγωγικότητα της εργασίας, λόγω και η παραγωγικότητα στον τομέα, σε όποιον τομέα θέλουν. Λόγω αυτής ακριβώς της ανάπτυξης, της εγχώριας γνώσης. Κάτι δεν το θέλουνε κάποιοι. Και επίσης τι δεν θέλουνε. Δεν θέλουνε την αυτάρκεια, έστω σε εισαγωγικά όρος, ή τη σχετική αυτάρκεια, αυτό είναι πιο σωστό, και τη σχετική αυτονομία της χώρας σε ό,τι σχετίζεται με την παραγωγή γνώσης. Αυτό γιατί η παραγωγή γνώσης, η γνώση πλέον, συγγνώμη, όχι παραγωγή, η γνώση πλέον είτε απεικονιζόμενη στην τεχνητή νοημοσύνη, είτε απεικονιζόμενη στη βιοτεχνολογία, είτε απεικονιζόμενη σε η εφαρμοσμένη γνώση πλέον, οι καινοτομίες πλέον, είναι ένας νέος παραγωγικός συντελεστής. Δίπλα δηλαδή στο κεφάλαιο, το κλασικό κεφάλαιο και την εργασία, είμαστε υποχρεωμένοι να ορίζουμε και τη γνώση. Αυτόνομα. Είναι ένας αυτόνομος παραγωγικός συντελεστής. Αντιλαμβάνεστε τι θα απελευθέρωνε κάτι τέτοιο? Πρώτα απ' όλα θα έλυνε το πρόβλημα, όπως σας είπα προηγούμενα, του χρέου, της σχέσης χρέους ΑΕΠ. Έχει πλέον η γνώση, το έχουν αποδείξει οι Κινέζοι, το έχουν αποδείξει πλέον οι Αμερικάνοι, έτσι, για να σταματήσουν οι ιδεολειπτικές αναφορές στην Κίνα. Το αποδεικνύουν και οι Αμερικάνοι. Αλλά από την πλευρά τους βέβαια. Έχει βιομηχανοποιηθεί πλέον η γνώση, ας μου επιτραπεί όρος, σε εισαγωγικά. Έχει γίνει ο κύριος παραγωγικός συντελεστής της παγκόσμιας οικονομίας. Και είδατε τι είπε ο κύριος Ασλανίδης. Δεν αφορά μόνο την Κίνα. Κάτι είπε, κάτι ανέφερε για την Ανατολική, για τη Βόρεια Αφρική. Μάλιστα. Για την Νότια Αφρική.
1: Νότια Αφρική, ναι.
0: Βλέπετε ότι απλώνεται και στον παγκόσμιο νότο. Και μάλιστα, ως παραγωγικός συντελεστής υποσκελίζει γη, έδαφος, υπέδαφος που λέγαμε παλιά, όταν διδάσκαμε την οικονομία, τις αρχές οικονομικής οργάνωσης, όσοι έχουν κάνει στο σχολείο τους, την παραδοσιακή εργασία και το φυσικό κεφάλαιο. Ναι, ναι, υπάρχουν αυτά. Ισχύουν αυτά. Αλλά δεν μπορώ να θεωρήσω αυτό που λέει ο κλασικός οικονομολόγος και με πρώτο σεβασμό στη δουλειά τους, δεν μπορώ να το θεωρήσω ως οργανικό στοιχείο του κεφαλαίου. Αν αυτό τον τεράστιο άγιλο πλούτο της γνώσης μας τον αποτιμούσαμε σωστά και θα προστίθετο σε αυτό, θα μας έδινε τεράστια δημοσιονομικά περιθώρια. Δείτε δηλαδή τι θα συνέβαινε. Θα άλλαζε ακόμα και σε επίπεδο κοινωνικό, σε επίπεδο πολιτισμικό, σε επίπεδο και ταξικό, να το ορίσω έτσι, ο χάρτης κάθε χώρας. Δεν θα μπορούσαν να εφαρμοστούν οι πολιτικές λιτότητας. Θα βγαίναμε έξω στις βγαίνει το δημόσιο κατά καιρούς και ζητάει δεκαετή, τριετή, πουλάει.
1: Ομόλογα, ναι.
0: Ομόλογα. Ναι, αλλά με τι επιτόκια? 4,5-5. Αν είχες διψήφια σχέση χρέους ΑΕΠ, ποσοστιαία σχέση, δεν θα τολμούσε κανένας να μιλήσει για 3, 4, 5. Κατά από 2. Τι θα σημαίνει αυτό? Ευελιξία και στις τράπεζες. Για να προσφέρουν και αυτές να πουλήσουν, να νοικιάσουν χρήμα με πολύ χαμηλότερα επιτόκια.
1: Λέει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης, καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο Σκουτέρη. Έχω ένα ερώτημα, λέει, λίγο σύνθετο. Εφόσον το παραδοσιακό ΑΕΠ που μετράμε σήμερα σχεδιάστηκε κατά βάση για μια βιομηχανική οικονομία υλικών αγαθών, μπορεί να μας εξηγήσει πώς μπορούμε να εμπιστευτούμε και να αξιοποιήσουμε το ΑΕΠ γνώσης όταν οι κεντρικοί του πυλώνες, όπως τα δεδομένα, η πνευματική διοκτησία και το ανθρώπινο κεφάλαιο, παραμένουν σε μεγάλο βαθμό μη μετρήσιμοι δείκτες? Μήπως η αδυναμία μας να ποσοτικοποιήσουμε την αξία αυτής της γνώσης μας οδηγεί τελικά σε μια συστηματική υποτίμηση της πραγματικής ευημερίας?
0: Αυτή τη στιγμή, καταρχήν, η προσέγγιση μου ήταν θεωρητική. Πολύ σύντομα ήρθε η ζωή να με επιβεβαιώσει. Πού ήρθε η ζωή και με επιβεβαίωσε? Σε αυτά που τα αναφέρατε κι εσείς ο ίδιος προηγούμενα. Στο πώς αποτιμάτε από την αγορά και μάλιστα από τη χρήματα αγορά και μάλιστα από το χρηματιστήριο Νέας Υόρκης η αξία κάποιων σοβαρών εταιριών. Έχουμε δηλαδή μια πρώτη αποτίμηση. Πώς αποτιμά σήμερα η Κίνα την εφαρμογή της AI, της τεχνητής νοημοσύνης, σε κάποια πεδία? Mm-hmm. Πουλώντας, αγοράζοντας, νοικιάζοντας υπολογιστικές μονάδες, τα λεγόμενα tokens. Δεν ισχυρίζομαι ότι σε όλα έχουμε απάντηση. Θα χρειαστούμε σοβαρές μελέτες από οικονομέτρες, από επιστημονικά ινστιτούτα, από τους ίδιους τους οικονομολόγους, και θα έπρεπε ήδη να κάνει για το ΑΕΠ γνώσης ειδική επιτροπή. Και μάλιστα το έχω προτείνει. Έχω προτείνει στο βιβλίο μου ένα σχέδιο Ελλάδα 2030, ας πούμε, είναι η χώρα γνώσης. Θα πρέπει να ιδρυθεί μια εθνική επιτροπή για το ΑΕΠ γνώσης. Θέλετε να υπαχθεί κατά την Ελστάτ, να υπαχθεί κατά την Ελστάτ. Θέλετε να υπαχθεί στην Ακαδημία Αθηνών, να υπαχθεί στην Ακαδημία Αθηνών. Θέλετε να υπαχθεί στις υπάρξεις οικονομικές σχολές, να υπαχθεί εκεί. Δεν με ενδιαφέρει δηλαδή ο φορέας αυτός καθεαυτός, αλλά φτάνει να γίνει. Φτάνει να ξεκινήσουμε να μιλάμε όπως το είπατε. Το αναφέρατε, κύριε Σαχίνη, προηγούμενα. Στην Κίνα, κοσμογονία, στην Ελλάδα. Σιωπή.
1: Στην Ελλάδα πόσο κάνει, κύριε?
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Κύριε Σκουτέρη.
0: Θα μπορούσαμε να βγάλουμε μέχρι και ομόλογα γνώσεις για να χρηματοδοτήσουμε την έρευνα. Δηλαδή υπάρχουν πολλές δυνατότητες. Θα μπορούσε για παράδειγμα η Ελλάδα να αναλάβει κάποιες ενέργειες του στυλ. Φορολογική έκπτωση. Υπερβολικά μεγάλη, πάνω από 150% για δαπάνες έρευνας τεχνολογίας, δηλαδή για δαπάνες παραγωγής μιας γνώσης.
1: Μα τι λέτε τώρα, κύριε Σκουτέρη? Εδώ πέρα έχετε ένα από τα κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα της χώρας στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, το ΙΤΕ.
0: Ναι, το ΙΤΕ, βέβαια.
1: Ποιες δαπάνες λέτε τώρα? Αν δεν φέρουν οι καθηγητές μόνοι τους προγράμματα, καληνύχτα. Έκλεισε το ΙΤΕ. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Και, η αλήθεια
1: και να σας πω που είμαστε πρόθυμοι εμείς να τους εξυπηρετήσουμε με τους φυσικούς μας πόρους, όπως σωστά μου γράφουν εδώ, σε εποχή που μας ζαλίζουν με την ανοβρία της κλιματικής αλλαγής, δεν λένε λειψιδρία. Μια χαρά είναι τα data centers, τα γίγα, να παίρνουν το νερό, νεράκι. Εκεί είναι μια χαρά. Εκεί είμαστε καλοί. Αυτά είναι τα καλά μας.
0: Λοιπόν, φύγεται ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό σε σχέση με τη λειτουργία των data centers. Σχετίζεται άμεσα τόσο με την ενέργεια, όσο και με το νερό, αλλά ταυτόχρονα, στη διάσταση που θα σας αναφέρω πολύ γρήγορα, σχετίζεται και με εθνικά θέματα. Δηλαδή, ας πάρουμε το παράδειγμα μιας χώρας όπου ήδη έχει προχωρήσει. Τοποθέτησε data center σε κάψουλες, τις οποίες τις βύθισε στη θάλασσα, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο
1: την ψήξη.
0: Πολύ χαμηλή. Μάλλον διασφαλίζοντας το ότι δεν χρειάζεται, δεν απαιτείται χρήση νερού. Ένα. Δεύτερο, δεν απαιτείται τόσο υψηλή ενέργεια, τόσο μεγάλη ενέργεια, όσο απαιτούνταν υπό άλλες συνθήκες. Πάμε πάλι πίσω στην Κίνα. Τι έχουν πετύχει οι Κινέζοι? Πέτυχαν με τη χρήση ταυτόχρονα φωτονικής, κβαντικής και AI να μειώσουν το κόστος της ενέργειας που χρησιμοποιούν στα data centers τους. Ιδού λοιπόν η πρώτη λύση. Γιατί λέω για το νερό, μάλλον για τη θάλασσα. Η Ελλάδα έχει περίπου 15.000 χιλιόμετρα ακτογραμμή. Η Ελλάδα όμως θα μπορούσε, σε συμφωνία με μεγάλες εταιρείες, π.χ. Microsoft ή οποιονδήποτε άλλο, γιατί είναι απαραίτητα τα data centers, έτσι κι αλλιώς, ό,τι και να λέμε, μην τα δαιμονοποιούμε, είναι απαραίτητα για να μπορούσαμε να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα, έτσι, ή για να σταθούμε στο σήμερα κιόλας, ακόμα. Δηλαδή το GPS το απλό για να λειτουργήσει χρειάζεται data center. Όπως και να το κάνουμε. Αυτά λοιπόν θα μπορούσαν, εάν υπήρχε, ας πούμε, αυτή η Εθνική Επιτροπή για το ΑΕΠ γνώσης, να χαρτογραφήσει περιοχές στην Ελλάδα και κυρίως το Αιγαίο, σε συνεργασία με την όποια Amazon, Microsoft ή οτιδήποτε άλλο, να ποντίσουν συγκεκριμένα data centers ή συγκεκριμένα data centers σε όλα τα νησιά της ανατολικής ακτής του Αιγαίου, τα δικά μας. Ξεκινώντας από τον Άι Στράτη και καταλήγοντας μέχρι το σύμπλεγμα του Καστελορίζου. Εκεί να δούμε τώρα αν έχουν αντοχές οι Τούρκοι να πάνε να χτυπήσουν Amazon, Microsoft, Space. Δεύτερο, σε αυτά θα προφανώς θα έρχονταν άνθρωποι οι οποίοι θα τα λειτουργούσαν, οι nomads. Τα ενίσχυες δηλαδή πληθυσμιακά και αυτό, να το εθνικό κομμάτι, πώς το καλύπτεις. Πάμε σε ένα δεύτερο. Η Αθήνα, που ζω, έχει το κέντρο επεξεργασίας λιμάτων της Ιταλίας. Υποδέχεται περίπου 650 με 700.000 κυβικά, χιλιάδες κυβικά, έτσι, λιμάτων, στην, ο μέσος όρος είναι αυτός, ημερησίως. Ένα πολύ μεγάλο μέρος των λιμάτων μετατρέπεται σε νερό βαθμού καθαρότητας 93% με 97%, το οποίο πέφτει στο Σαρονικό και τον έχει ψιλοκαθαρίσει το Σαρονικό. Ιδού το πρώτο νερό που χρειαζόμαστε. Δεύτερο, η ύλης που απομένει ξηραίνεται και χρησιμοποιείται, υποτίθεται, ή στέλνεται για να χρησιμοποιηθεί ως ενέργεια σε τσιμεντοβιομηχανίες ή οπουδήποτε αλλού. Ιδού η ενέργεια που χρειάζονται. Φέρνω το παράδειγμα της Αθήνας, γιατί θα μπορούσαν να βρεθούν 5-6 ΚΕΛ, κέντρα επεξεργασίας λιμάτων, μαζί με βιολογικούς, που έχουν τον ικανό αριθμό, τον ικανό αριθμό λιμάτων, μάλλον τον ικανό όγκο λιμάτων, που μπορούν να μετατραπούν σε ενέργεια και σε νερό. Δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε εκεί? Γιατί πηγαίνουν και χωροθετούν περιοχές στην Αθήνα τουλάχιστον, στη Βόρεια Αττική, για να παίρνουν το νεράκι της ΕΙΔΑΠ? Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ευχέρεια σε κυβέρνηση, στην κυβέρνηση να αυξάνει το τιμολόγιο του ΕΙΔΑΠ. Όταν υπάρχει δευτερογενής πηγή παραγωγής νερού και τα αφήνεις απ' έξω. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι λύσεις υπάρχουν. Αλλά οι λύσεις αυτές απαιτούν γνώση, ένα, και κυρίως όμως, κύριε Σαχίνη, απαιτούν βούληση. Δεν ξέρω να μ' ακούτε.
1: Βεβαίως σας ακούμε. Απαιτούν βούληση. Πρέπει να κλείσουμε εδώ. Άρα λέτε Βεβαίως. Ότι, κύριε Σκουτέρη, ότι ήρθε η ώρα. Έχω μια πορεία που την έχει και πολλοί κόσμοι που το στέλνει. Μια χαρά τα λέει ο άνθρωπος. Έχουμε μια πορεία. Τον έχουμε ξαναδιαβάσει, τον έχουμε ξανακούσει. Το έχει πει και σε εκπομπή σου, που το θυμηθήκατε ρε Θηρία. Τηλεοπτική, και εσύ το προσπέρασες τότε. Αλλά η απορία μας είναι η εξής. Τον έχει ενοχλήσει κανένας από τους πολιτικούς που έχουν βγει φορά παρτίδα τώρα προεκλογικά, Ιωνή, προεκλογική περίοδο? Του πει, λάδω ρε Σκουτέρη, τι είναι αυτά που λες? Σας το διαβάζω ακριβώς όπως μου το γράψε. Έχει δείξει, δεν μας πείτε ποιος, αν, που δεν πιστεύω, αλλά έχει δείξει κανείς ενδιαφέρον πολιτικός? Από τους αρχηγούς εννοώ,
0: Όχι.
1: Όχι. Μάλιστα. Εντάξει.
0: Η απάντηση είναι κατηγορηματικά όχι, παρότι το βιβλίο κυκλοφορεί, ας πούμε, σε μορφή e-book από το Γενάρη του αυτού του έτους, παρότι πρωτοβουλιακά έστειλα σε κάποιους χώρους.
1: Α, και δεν σας πήρε ένας τηλέφωνο να σου πει τι είναι αυτά που λες, έστω να...
0: Μέχρι τώρα δεν έχω την παραμικρή.
1: Εντάξει, η Ελλάδα του 21ου αιώνα,
0: βέβαια,
1: πάει με φωτονική ταχύτητα.
0: Αλλά δεν θα αναφέρω όνομα, ότι εξετάζεται από κάποιο Ινστιτούτο.
1: Εντάξει, αυτό είναι άλλο. Εγώ βλέπω ότι το πολιτικό σύστημα της χώρας πάει με φωτονιοκβαντική ταχύτητα στη νέα εποχή. Κατάλαβα, πολύ καλά. Και εμείς, και εγώ, και εμείς, εδώ και οι ακροατές. Κύριε Σκουτέρη, σας ευχαριστώ, θα την κρατήσουμε αυτή τη συζήτηση.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Καλημέρα στο Ηράκλειο. Καλημέρα στους ακροατές σας. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, πριν φτάσουμε στο τέλος, θέλω να σας διαβάσω μια είδηση που μου ήρθε τώρα. Μία από τις πιο εμβληματικές φωνές στο χώρο του ραδιοφώνου σε όλη τη χώρα. Ο γνωστός και ως ο από εξαρχείων, ο Ανδρέας Μαζαράκης, που έδωσε τη μάχη με την ασθένειά του, έφυγε. Την είδηση για το θάνατό του έκανε γνωστή σήμερα το πρωί ο υπεύθυνος, ο διευθυντής του τελευταίου ραδιοφωνικού σταθμού που φιλοξενούσε στη συχνότητά του τον από εξαρχείων Ανδρέα Μαζαράκη, ο Γιάννης Κουρτάκης. Ο Ανδρέας Μαζαράκης, εξαρχιώτης, ήταν πάντα μία διακριτή άλλου επίπεδου και πεδίου φωνή των Ερτζιανών. Πολλοί λέγανε ότι ήταν ένας φιλόσοφος λαϊκός. Εγώ θα έλεγα ότι ήταν ένα δημόσιο πρόσωπο που τη χρήση του μικροφώνου την έκανε εκθέτοντας τις απόψεις του καθημερινά με πολύ κόστος αλλά με ιδιαίτερο πάθος. Για να θυμηθούν οι παλιότεροι και να μάθουν οι νεότεροι, θα ακούσουμε ένα δείγμα από όσα είχε πει σε μία από τις εκπομπές μας εδώ ο εκλοιπών πια ο Ανδρέας Μαζαράκης. Τι κόσμος είναι αυτός πια όπου η ισχύς που πάντοτε έπαιζε ρόλο έχει φτάσει στα όρια του κινησμού ένθεν κακήθεν? Η αβεβαιότητα και κυρίως οι κοινωνίες δείχνουν να είναι σε ύπνος ή σε απόσταση.
2: Ο ίδιος ήταν πάντα. Ο ίδιος ήταν πάντα. Και ιδιαίτερα στη χώρα μας. Τη μοναδική χώρα στον πλανήτη, η οποία κυριολεκτικά έγραψε μεταξύ ομφαλού και γονάτων και αγωγή και καταγωγή. Ιδιαίτερα τα τελευταία 50 χρόνια ήταν σαν να ζούσαν σε άλλο κράτος. Πουθενά αλλού. Ο πολιτισμός δεν υπέστη τέτοια συντριπτικά πλήγματα όσα στον τόπο μας.
1: Καλό ταξίδι τελευταίο στον Ανδρέα Μαζαράκη. Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Να είμαστε καλά, να σμίξουμε αύριο το πρωί 10 και κάτι. Καλημέρα σε όλες και όλους.

0: 84. Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
5: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 1907.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι, πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση, βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
7: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
8: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
9: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
10: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
9: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
10: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
11: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
12: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
11: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
12: Και στο lithi.gr.
13: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λυκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
14: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
15: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
14: Βεβαίως. Παϊδάκια κοτόπουλου μαριναρισμένα μόνο 2,99.
16: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
17: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: ώρα είναι 12. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Ομόφωνο το ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης για τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των πολιτών σε σχέση με το κλιματολόγιο και τους δασικούς χάρτες. Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις κατοίκων και τοπικών φορέων για το ενδεχόμενο δημιουργίας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων. Προβληματισμός και ερωτηματικά για δύο ατυχήματα στα ενετικά τείχη Ηρακλείου. 19χρονος τραυματίστηκε σοβαρά πέφτοντας από ύψος περίπου 8 μέτρων. Στην περιοχή της πύλης Ιησού, 13χρονη αποτράπηκε την τελευταία στιγμή από τον πατέρα της να πέσει από τα τείχη. Νέα μέθοδος και απάτη στο Ρέθυμνο, με θύμα 58χρονη γυναίκα. Άγνωστος της παρουσιάστηκε ως αστυνομικός της Ίντερπολ και κατάφερε να της αποσπάσει κοντά στα 800 ευρώ. Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε 37χρονος άνδρας στο Ηράκλειο, καθώς φέρεται να διέθετε 100 γραμμάρια κάναβης, 176 ναρκωτικά δισκία, 60 χάπια και 435 ευρώ. Τη δυσφορία και την έντονη ανησυχία τους για το ζήτημα της σχολικής στέγης εκφράζουν οι Ένωσες Συλλόγων Γονέων Μαθητών Δήμου Ηρακλείου, καθώς η ανταπόκριση της Δημοτικής Αρχής στην πρόσφατη κινητοποίησή τους ήταν μη αναμενόμενη απέναντι στους γονείς. Οι αυτόματοι μηχανικοί Ανατολικής Κρήτης ζητούν να αποσυρθεί το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Αποκαλυπτικός ο Ευρωβουλευτής Πασόκ Σάκης Αρναούτογλου, μιλώντας στο Ράδιο 984 για τον τρόπο με τον οποίο η χώρα αξιοποιεί τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση παρουσιάζει υψηλή απορροφητικότητα, χωρίς όμως να δίνει αντιστοιχείς απαντήσεις για την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα διάθεσης των χρημάτων. Εγκρίθηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο η πρόταση κανονισμού για νέες γονιδιωματικές τεχνικές σε φυτά και τρόφιμα μετά την έγκριση από το Συμβούλιο Υπουργών των Κρατών Μελών.
0: 984. Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Κρήτη, με πρόσκαιρη αστάθεια στην υπόλοιπη χώρα, άνεμη βορειοδυτική στα 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.

0: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
1: Θυμώνωση μου. Άρε Ζήνωνα.
2: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στου Ζήνωνα.
3: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
4: 6-7, 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
5: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
6: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
7: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
8: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
7: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
8: Βραχή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
9: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
8: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
11: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
10: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
12: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
8: Και δεν μου λέτε καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
7: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
9: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
8: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
7: Μπα.
8: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
13: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
15: Γιώργο, Γιώργο!
16: Γεια! Έλα να σου πω, γαμπρέ μου! Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες.
17: Χαλάρωσε, πεθερά. Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
16: Συναισθηματικά δεμένος? Μα το έχεις παρατημένο από το 90. Και τις μπαταρίες στον γκαράζ? Για τέχνη τις μαζεύεις?
17: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού ο χρόνος?
16: Άκου να σου πω. Στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
17: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
6: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρις ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr
18: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: Δελτίο ομορφιάς των 984. Αυτή την εβδομάδα οι προσφορές στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο στα Hondo Center. 35% σε αρώματα Boss, Burberry, Carolina Herrera και Chloe για αγορές άνω των 80 ευρώ. Αυτή τη βδομάδα στα Hondo Center θα βρείτε την αντιλιακή προστασία από το brand Lancaster με όφελος 35%. Στα Hondo Center επιλέγουμε αρώματα Guess, Roberto Cavalli σε προσφορά 40% για αγορές άνω των 80 ευρώ. Στα Hondo Center θα βρείτε τα σετ αρωμάτων των brands Montblanc και Τσιμιτσού σε προσφορά 30% με αγορές άνω των 100 ευρώ. Για τις πρώτες σας εμφανίσεις στην παραλία, τα Hondo Center είναι το ιδανικό μέρος για να βρείτε το τέλειο μαγιό. Εκεί θα βρείτε σίγουρα το μαγιό που ταιριάζει απόλυτα στο δικό σας στυλ. Τα πιο αγαπημένα brands μαγιό είναι στα Hondo Center: Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Pretty Me, Triumph, Luna, Blue Point. Σε απίθανα σχέδια περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Ανανεώστε το καλοκαιρινό σας στυλ με τις πιο σύγχρονες τάσεις στις γυναικείες τσάντες στα Hondo Center. Μια πλούσια γκάμα από επώνυμα brands όπως Cochinelle, Lauren, Love Moschino, Guess, Donna Karan σας περιμένουν να ανακαλύψετε τις νέες τους καλοκαιρινές συλλογές. Αυτή την εβδομάδα τα Hondo Center διάβασαν και σας προτείνουν το Φεγγαράκι του Δράκου από την Ευαγγελία Ευσταθίου και τις εκδόσεις Μίνωας και για τους μικρούς μας φίλους το Τελευταίο Δέντρο στην Πόλη από τις εκδόσεις Διόπτρα. Hondo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Hondo Center, ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
2: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
4: Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 84. Η ώρα είναι 12:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμελη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Επιπλέκε διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
3: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
4: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
3: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
4: Φυσικά, BioClima.
5: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paint.
6: Εσύ! Ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια!
7: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.
8: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
9: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
8: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
9: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
10: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
12: Φωτογράφηση.
11: Γιατί?
12: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
11: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
12: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
13: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
14: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
15: Α, καλά! Ο μπαμπάς είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
14: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
15: Σε καταλάχανα.
14: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
15: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
14: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
15: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
14: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
16: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
17: στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
18: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
19: Η ανανεωμένη έκθεση της Ερβίν Κρήτης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ. Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Λικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
21: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
20: Βεβαίως. Παϊδάκια κοτόπουλου μαριναρισμένα μόνο 2,99.
22: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
23: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
24: Λίγες διαφημίσεις.
23: Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984. Η ώρα είναι μία. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: 984. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Ομόφωνο το ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης για τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των πολιτών σε σχέση με το κτηματολόγιο και τους δασικούς χάρτες. Η λαϊκή συσπήρωση περιφέρεια, στηρίζοντας τους αγρότες, κτηνοτρόφους και μικροιδιοκτήτες που εκφράζουν αντιδράσεις για τις επιπτώσεις της εφαρμογής τους, με ανακοίνωσή της κατηγορεί την κυβέρνηση και τις προηγούμενες κυβερνήσεις για πολιτική που οδηγούν σε συγκέντρωση της γης και μεγάλη ενίσχυση των επιχειρηματικών συμφερόντων. Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις κατοίκων και τοπικών φορέων για το ενδεχόμενο δημιουργίας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων, στα χέρια της αστυνομίας 37χρονων στο Ηράκλειο, που φέρεται να διέθεται 100 γραμμάρια κάναβης, 176 ναρκωτικά δισκία, 60 οπιοειδή χάπια και 435 ευρώ. Η Κρήτη αποκτά νέο ψηφιακό παρατηρητήριο για την κλιματική αλλαγή. Οι αυτόνομοι μηχανικοί Ανατολικής Κρήτης ζητούν να αποσυρθεί το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Αποκαλυπτικός ο Ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου, μιλώντας στο ράδιο 984 για τον τρόπο με τον οποίο η χώρα αξιοποιεί τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση παρουσιάζει υψηλή απορροφητικότητα, χωρίς όμως να δίνει αντίστοιχες απαντήσεις για την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα διάθεσης των χρημάτων. Εγκρίθηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο η πρόταση κανονισμού για νέες γονιδιωματικές τεχνικές σε φυτά και τρόφιμα μετά την έγκριση από το Συμβούλιο Υπουργών των Κρατών Μελών. Ρεκόρ επιβατικής κίνησης σημείωσε το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου το Μάιο, καταγράφοντας άνοδο 8,1%, εξυπηρετώντας περισσότερους από 1,1 εκατομμύρια ταξιδιώτες. Διεύλωση επικοινωνίας μεταξύ Βρυξελών και Κρεμλίνου ώστε να διερευνήσουν τις δυνατότητες συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, γράφει το Bloomberg.
1: 984. Ο καιρός.
2: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Κρήτη, πρόσκαιρη αστάθεια στην υπόλοιπη χώρα, άνεμη βορειοδυτική στα 4 με 6 υποφόρου, θερμοκρασία στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10 μόνο 72 λεπτά. Και μπύρα Φίξ Εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
9: 6-7, 6-7. Ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν. Στο φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
10: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
11: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
10: Και η νομική προστασία?
11: Προστασία, αλλά νομική.
10: Και η απαλλαγή?
11: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
10: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
11: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
12: Βάλε ένα Κρέτα Σαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο Κρέτα Σαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα Κρέτα Σαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα Σαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με Κρέτα Σαν.
13: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε τυράκια λαβάς Κυρί, συσκευασία 16 τεμαχίων, μόνο 2 ευρώ και 49 λεπτά. Φέτα δοδόνι pop σε τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4 ευρώ και 99 λεπτά. Κοκακόλα κουτί 330 ml, κλασική ή zero, συσκευασία 5 σημεία δώρο, μόνο 3 ευρώ και 99 λεπτά. Απορρυπαντικό πλυντηρίου υγρό Neomat Gigapack, 85 μεζούρες, μόνο 8 ευρώ και 19 λεπτά. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός.
14: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
1: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

με τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 1:30.
0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
3: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ναι, ναι! Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε, με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι! Α, καλά! Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου.
5: Sorry, I don't understand.
4: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
5: Excuse me?
6: Language Center, Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vassalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
7: Delta Acteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
6: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Acteo Auto Vision.
7: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Acteo Auto Vision.
6: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Acteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
7: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
8: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
9: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
10: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
11: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
12: Είμαστε ανάμεσα σε 2 γκρι.
11: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη, το ξοχικό στο τσούτσουρα.
10: Μπα.
11: Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
13: Μήκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
14: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
13: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
14: Μήκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
15: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
16: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
17: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
16: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
17: Πολλά ή λίγα.
18: Δηλαδή.
17: Μπαξεβγάνεις.
16: Κάτι λίγα.
17: Μπαξεβγάνεις.
19: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
20: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
21: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχεδίο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
1: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
2: Η ανανεωμένη έκθεση της Ερβίν Κρήτης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ. Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Λικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
4: 3 μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
3: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2

0: anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
2: Γιώργο, Γιώργο!
3: Να σου πω, γαμπρέ μου. Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι οι γείτονες.
4: Χαλάρωσε, πεθερά. Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
3: Συναισθηματικά δεμένος? Μα το έχεις παρατημένο από το 90. Και τις μπαταρίες στον γκαράζ? Για τέχνη τις μαζεύεις?
4: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού χρόνος?
3: Άκου να σου πω. Στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
4: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
1: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρις ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
5: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
6: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
5: Με επιστοποίησεις ISO και EKVIL.
6: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
5: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.pavlamedishop.gr.
7: Η ώρα είναι 2. Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 984.
8: Κυρίες, κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Ομόφωνο το ψηφισμά του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης για τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των πολιτών σε σχέση με το κτηματολόγιο και τους δασικούς χάρτες. Στο ψήφισμα τονίζεται ότι η προστασία της ιδιοκτησίας αποτελεί συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των πολιτών και υποχρέωση της πολιτείας. Παράλληλα, το Περιφερειακό Συμβουλίο ζητά την άμεση και οριστική επίλυση του ιδιοκτησιακού ζητήματος στην Κρήτη με σεβασμό στην ιδιωτική περιουσία, την ασφάλεια δικαίου και την αναπτυξιακή προοπτική του νησιού. Η Λαϊκή Συσπήρωση Περιφέρεια, στηρίζοντας στους αγρότες, την ίδια ώρα κτηνοτρόφους και μικροϊδιοκτήτες που εκφράζουν αντιδράσεις για τις επιπτώσεις της εφαρμογής τους, με ανακοίνωσή της κατηγορεί την κυβέρνηση και τις προηγούμενες κυβερνήσεις για πολιτικές που, όπως αναφέρει, οδηγούν σε συγκέντρωση της γης και ενίσχυση μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων. Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις κατοίκων και τοπικών φορέων για το ενδεχόμενο δημιουργίας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων. Με απόφασή τους, κάθε απόγευμα στις 6 θα κλείνει συμβολικά ο δρόμος έως ότου ξεκαθαρίσει το τοπίο. Συμμετέχουν εκπρόσωποι συλλόγων, πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων και επαγγελματικοί φορείς από Αθανάτους, Γούρνες, Λιβάδα, Σταυράκια, Δαφνές, Βενεράτου, Αυγενική και άλλες περιοχές του άξονα Ηρακλείου Μυρών. Προβληματισμός και ερωτηματικά για δύο ατυχήματα στα ενετικά τείχη του Ηρακλείου. 19χρονος τραυματίστηκε σοβαρά, πέφτοντας από ύψος περίπου 8 μέτρων κοντά στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου. Μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο, νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, ενώ λίγο αργότερα μία 13χρονη αποτράπηκε την τελευταία στιγμή από τον πατέρα της να πέσει από τα εντύχη. Μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό για ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη. Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες και των δύο περιστατικών. Νέα μέθοδος και απάτη στο Ρέθυμνο με θύμα 58χρονη γυναίκα. Καταγγείλε ότι δέχθηκε κλήση από άγνωστο αριθμό με διεθνή κωδικό, με τον άνδρα που επικοινώνησε μαζί της να παρουσιάζεται ως αστυνομικός της Ιντερπόλ, που την έπεισε να κινδυνεύει. Ότι κινδυνεύει να πέσει θύμα κλοπής και τη ζήτησε να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα σε σακούλα για λόγους ασφαλείας. Η 58χρονη πίστηκε, παρέδωσε χρήματα και αντικείμενα συνολικής αξίας περίπου 800 ευρώ, με την υπόθεση να ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές. Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε 37χρονος άνδρας στο Ηράκλειο, καθώς φέρεται να διέθετε 100 γραμμάρια κάναβης, 176 ναρκωτικά δισκεία, 60 χάπια και 435 ευρώ. Την έντονη ανησυχία της για τις συνεχείς διακοπές ηλεκτροδότησης στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου εκφράζει η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Νόμου Ηρακλείου με επιστολή της προς τον ΔΔΕ. Η ΟΕΒΕΝΗ επισημαίνει ότι ακόμα και ολιγόλεπτες διακοπές ρεύματος προκαλούν σημαντικά προβλήματα σε επιχειρήσεις, όπως διακοπή παραγωγικών διαδικασιών, απώλεια δεδομένων και κινδύνους βλαβών σε ακριβό εξοπλισμό. Η Ομοσπονδία τονίζει ότι το πρόβλημα γίνεται εντονότερο εν μέσω της τουριστικής περίοδου, ζητώντας την άμεση διερεύνηση των αιτιών και την επίσημη ενημέρωση της επιχειρηματικής κοινότητας για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Η Κρήτη αποκτά νέο ψηφιακό παρατηρητήριο για την κλιματική αλλαγή. Στον Περιφερειακό Μηχανισμό Υποστήριξης συμμετέχουν μαζί με την Περιφέρεια, ΕΛΜΕΠΑ, Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός Έλγο Δημητρά. Τη δυσφορία και την έντονη ανησυχία τους για το ζήτημα της σχολικής στέγης εκφράζουν Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών Δήμου Ηρακλείου, καθώς η ανταπόκριση της Δημοτικής Αρχής στην πρόσφατη κινητοποίησή τους ήταν μη αναμενόμενη απέναντι στους γονείς. Όπως καταγγέλουν, παρά τη μαζική συμμετοχή και την παράδοση υπογραφών, δεν υπήρξε συγκεκριμένη δέσμευση από τη Δημοτική Αρχή για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νηπιαγωγεία, όπως 37ο και τα 42ο, ενώ εκφράζουν την απογοήτευσή τους για το γεγονός ότι ο Δήμαρχος δεν συναντήθηκε με την αντιπροσωπεία των συγκεντρωμένων. Η Ένωση Γονέων τονίζει ότι θα συνεχίσει τις διεκδικήσεις για σύγχρονα και ασφαλή σχολικά κτίρια, επαρκή χρηματοδότηση και άμεσες παρεμβάσεις, ώστε κανένα παιδί να μην στερείται το δικαίωμα σε ένα κατάλληλο σχολικό περιβάλλον. Την άμεση θεσμοθέτηση αμοιβής και πλήρους κάλυψης των εξόδων για τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων, ζητά το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ Ηρακλείου, εκφράζοντας τη στήριξή του στα αιτήματα των εκπαιδευτικών, μουσικών και καλλιτεχνικών ειδικοτήτων. 13 φορείς του τουρισμού και της αγοράς ζητούν την αναστολή των εργασιών και την απομάκρυση της περίφραξης από την Κρίνη Μοροζίνη Λιοντάρια στο κέντρο του Ηρακλείου, ενώ το Υπουργείο Πολιτισμού επιμένει ότι το έργο δεν μπορεί να μετατεθεί χωρίς να κινδυνεύσει η χρηματοδότησή του. Οι αυτόνομοι μηχανικοί Ανατολικής Κρήτης ζητούν να αποσυρθεί το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 28-34, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια, στα βασικά θέματα της ατζέντας των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαπιστώνει διεύρυνση του χάσματος ανάμεσα στην Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποκλείει επανεκκίνηση της ενταξιακής διαδικασίας υπό τις παρούσες συνθήκες και εκφράζει έντονες ανησυχίες για το κράτος δικαίου, το κάζους μπέλι, τη γαλάζια πατρίδα και τις τουρκικές προκλήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο. Προσφυγή κουβέση στον Άριο Πάγο ζητά την διετή ανανέωση της θητείας τριών Ελλήνων εισαγγελέων. Θα κρυφθεί την επόμενη εβδομάδα από την διοικητική ολομέλεια του Αρίου Πάγου. Το Αγροτικό και Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδας καλεί την κυβέρνηση να δώσει άμεσα δημόσια και ξεκάθαρα απαντήσεις για την κατάσταση του ελληνικού συστήματος διαχείρισης και πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων, αναφέροντας πως πληροφορίες που διαραίονται δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την αξιοπιστία του υφιστάμενου μηχανισμού πληρωμών, την επάρκεια των συστημάτων ελέγχου και τη συμμόρφωση της χώρας με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου. Αποκαλυπτικός ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναουτογλου, μιλώντας στο ράδιο 984 για τον τρόπο με τον οποίο η χώρα αξιοποιεί τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση παρουσιάζει υψηλή απορροφητικότητα, χωρίς όμως να δίνει αντίστοιχες απαντήσεις για την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα διάθεσης των χρημάτων. Παίρνεται τα χρήματα, λιμνάζουν στις τράπεζες και δεν φτάνουν στον τελευταίο πολίτη, λένε οι Ευρωπαίοι, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, περιγράφοντας το κλίμα που συναντά στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο ο ευρωβουλευτής. Αφορμή για τη νέα παρέμβασή του αποτέλεσε μεγάλη καθυστέρηση στις πληρωμές των προγραμμάτων των οργανώσεων ελαιοκομικών φορέων. Στο προσκήνιο και το ζήτημα της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες, τονίζοντας ότι το πρόβλημα έχει ξεπεράσει τα όρια της αλίας και αγγίζει πλέον τη δημόσια υγεία, την ασφάλεια των λουγόμενων, τον τουρισμό και την θαλάσσια βιοποικιλότητα. Εγκρίθηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο η πρόταση κανονισμού για νέες γονιδιωματικές τεχνικές σε φυτά και τρόφιμα μετά την έγκριση από το Συμβούλιο Υπουργών των Κρατών Μελών. Ο κανονισμός προβλέπει ότι δεν είναι υποχρεωτική η ένδειξη μεταλλαγμένου στην ετικέτα για τρόφιμα που έχουν υποστεί μέχρι και 20 γονιδιωματικές μεταλλάξεις. Δεν θα ξέρουμε τι τρώμε, δηλώνει ο Νικόλας Φαραντούρης, με το Πασόκ να καταψηφίζει τον κανονισμό. Ρεκόρ επιβατικής κίνησης σημείωσε το αεροδρόμιο Νίκος Κεζαντζάκης του Ηρακλείου το Μάιο, καταγράφοντας άνοδο 8,1% και εξυπηρετώντας περισσότερους από 1,1 εκατομμύρια ταξιδιώτες. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο φόρειο οδικό άξονα Κρήτης, στον κόμβο της γέφυρας Αγίου Ιωάννη Χωστού, λόγω εργασιών υποκατάστασης βλαβών στο σκυρόδεμα της γέφυρας, από αύριο Παρασκευή 19 Ιουνίου, Δευτέρα 22, Τρίτη 23, από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Στο διάστημα αυτό θα επηρεαστεί κυρίως το ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από Ηράκλειο προς Άγιο Νικολάο. Την απόφαση ένταξης του έργου βελτίωση των υποδομών προσβασιμότητα ΜΕΑΣ της Πανεπιστημίου Πόλης, Ρεθύμνου και Ηρακλείου στο πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027 υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Το συνολικό κόστος και η δημόσια δαπάνη της πράξης ανέρχεται στα 3.059.000 ευρώ. Το έργο με δικαιούχο το Πανεπιστημίο έχει στο αντικείμενο την υλοποίηση προσαρμογών σε επίπεδο κτηριακών επιδομών για την προσβασιμότητα. Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Ανδρέας Μεζαράκης, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές του ελληνικού ραδιοφώνου, ο οποίος τα τελευταία χρόνια συνδέθηκε στενά με τον σταθμό Παραπολιτικά 901 μέσα από εκπομπές που αγαπήθηκαν από το κοινό και σχολιάστηκαν για τον ιδιαίτερο λόγο τους. Αντιδράσει στα Χανιά από τον εντοπισμό δεκάδων εικόνων και εκκλησιαστικών βιβλίων μέσα σε κάθε ανακύκλωση, σύμφωνα με καταγγελία του Πρόεδρου της τοπικής κοινότητας περιβολίων Πέτρου Μιχαηλίδη. Προθεσμία για να απολογηθούν το Σάββατο έλαβαν οι 8 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στη μεγάλη υπόθεση διαδικτυακής πειρατείας συνδρομητικού τηλεοπτικού περιεχομένου, η οποία αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμνηνη έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σύμφωνα με την Ελλάδα, στο κύκλωμα δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το 2017 με διακομιστές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι αρχές εκτιμούν ότι το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η ζημιά για τους νόμιμους παρόχους υπολογίζεται σε περισσότερα από 50 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες Τετάρτη το κείμενο της συμφωνίας με το Ιράν για να τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια δείπνου που του παρέθεσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν μετά το τέλος της συνόδου κορυφής της G7. Το μνημόνιο υπέγραψε και ο Ιρανός ομόλογός του Μασούντ Πεζεσκιάν εξ αποστάσεως. Βάσει της συμφωνίας, η Τεχεράνη δεσμεύεται να μειώσει τα αποθέματά της σε εμπλουτισμένο ουράνιο με αντάλλαγμα την άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Πτώση καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, τα συμβόλαια μελλοντική επίσης εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent μειώθηκαν στα 78,66 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό στα 75,81. Δίευλος επικοινωνίας μεταξύ Βρυξελών και Κρεμλίνου ώστε να διερευνήσουν τις δυνατότητες συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, γράφει το Bloomberg. Δύο Ισλαμικά τεμένη στη Δυτική Όχθη έγιναν στόχος εμπριστικών επιθέσεων από ομάδες Ισραηλινών επίκων, σύμφωνα με Παλαιστίνιους τοπικούς αξιωματούχους. Διεθνής έρευνα εξετυλίγεται γύρω από καταγγελίες για ανθρώπινα σαφάρι στον πόλεμο της Βοσνίας, με Ιταλό αριστοκράτη να κατηγορείται για συμμετοχή, ενώ οι αρχές εντείνουν τις έρευνες και προχωρούν σε κατασχέσεις και ανακρίσεις.
7: 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους.
8: Ιστορικά ρεκόρ προσέλευσης καταρρύπτει από τις πρώτες 5 μέρες στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, με τους φιλάθλους να δίνουν μαζικά το παρόν στα γήπεδα της διοργάνωσης, καθώς έσπασε το φράγμα του 1.000.000 θεατών. 4 αναμετρήσεις περιλαμβάνει η 7η αγωνιστική ημέρα του Παγκόσμιου Κυπέλλου, με το πρόγραμμα να προσφέρει γκολ, ένταση αλλά και σημαντικά αποτελέσματα. Υπενθυμίζεται, η Αγγλία επικράτησε 4-2 της Κροατίας, ισόπαλο 1-1 το παιχνίδι της Πορτογαλίας με το Κονγκό. Η Κολομβία έκαμψε την αντίσταση των Ουσμπέκων με πρωταγωνιστή τον Λουίς Δίας με 3-1, ενώ η Γκάνα προηγήθηκε του Παναμά 1-0.
7: 9.84. Ο καιρός.
8: Η ηλιοφάνεια σήμερα στην Κρήτη με πρόσκαιρη αστάθεια στην υπόλοιπη χώρα, άνεμη βορειοδυτική στα 4 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας. Καλό μεσημέρι.
7: Εδώ μαθαίνει τα νέα το Ηράκλειο. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 2:30.
0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
4: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.
5: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
6: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
5: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
6: Α, είπα. Κι εγώ.
7: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
8: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές Λαβάτσα Εσπρέσο Ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Ποιότητα. Στυλ. Όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση. Η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33. Ελευθερίου Βενιζέλου 15. Λιοντάρια. Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
10: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
12: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
13: Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Για να δίνουμε γνώση και εμπειρία στο έργο σας. Ενέργεια στα όνειρα και τους σκόπους σας. Ποιότητα και αισθητική στις επιλογές σας. Να δίνουμε αξία στις ανάγκες σας. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, είδη μπάνιου και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Υδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας.
14: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
15: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
16: Λίγες διαφημίσεις.
15: Πολύ μουσική.
16: 984.

0: 984. Η ώρα είναι 3.
1: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
2: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
3: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
2: Huh?
3: Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
4: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
8: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
9: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
8: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα.
7: Μπα.
8: Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
10: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
11: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
10: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
12: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
9: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
8: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
9: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
8: Πολλά ή λίγα.
7: Δηλαδή.
8: Μπαξεβάνης.
9: Κάτι λίγα.
8: Μπαξεβάνης.
13: Δέλτα Κταίο Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
14: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Auto Vision.
13: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Auto Vision.
14: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
13: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
15: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
16: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Σερβιέτες Everyday Sensitive 18 τεμάχια, μόνο 2,23. Όλα τα αφρόλουτρα Dove 720 ml, μόνο 2,63. Όλες οι οδοντόκρεμες Same White Now 3 σε 1, μόνο 2,22.
15: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
17: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
18: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
19: Γιατί το λες αυτό?
18: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
19: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
18: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
20: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
22: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
21: Με πιστοποίησεις ISO και EKVIL.
22: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
21: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
22: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο livecare.pavlamedishop.gr.
0: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: 384.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
3: Ναι, ναι! Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε, με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι! Α, καλά! Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου.
4: Sorry. I don't understand.
3: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
4: Excuse me.
5: Language Center Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vassalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
6: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
7: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
8: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
9: 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
10: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία. Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
11: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
12: Θυμώνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
13: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στους Ζήνωνα.
14: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Μπύρα Φίξ, κουτί 330 ml, συσκευασία 8x4 δώρο, μόνο 6,99 €. Πίτσα οικογενειακή Αλφα Μαργαρίτα, 770 γραμμάρια, μόνο 4,69 €. Νυφάδες C2 Fitness, 375 γραμμάρια, μόνο 2,35 €. Νες καφέ Αζίρα, Φρέντο Εσπρέσο Intenso, 90 γραμμάρια, μόνο 4,75 €. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Σούπερ Μάρκετ Φεστός. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
15: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας. Η ανανεωμένη έκθεση της Σερβίν Κρήτης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρος Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 1984. Η ώρα είναι 4. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
2: Φωτογράφηση.
1: Γιατί?
2: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
1: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Tarket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
6: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
5: Με πιστοποίησεις ISO και EKVIL.
6: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
5: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο, Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες, 25 Μαρτίου, 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές, στο lifecare.pavlamedishop.gr.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
9: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
8: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
9: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
8: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
0: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
11: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
12: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
11: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
12: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
11: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
13: Είσαι ξύπνιος.
14: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
15: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
5: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Εσύ? Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
0: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.
3: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης!
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά

0: κεράσια 4,65 ευρώ το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη WinMasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. WinMasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη WinMasters.
5: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο. Ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
6: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο. Στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
5: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
6: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του. 2897-042-322.
7: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως την Τετάρτη, Σαμπουάν Παντέν 400ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά Σουπλίν Έλιξιρ 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ Σπρέι 500ml μόνο 1,99.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
12: Α, καλά. Ο μπαμπάς είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
11: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
12: Σε κατά λάχανα.
11: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
12: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
11: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
12: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
11: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
13: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
14: Ηρέμησε, αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
15: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
14: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε, ζήνωνα. Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
16: Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Να δίνουμε σήμερα την τεχνολογία του μέλλοντος. Να δίνουμε σταθερότητα και ίσες ευκαιρίες στους ανθρώπους μας. Να δίνουμε στήριξη στους συνεργάτες μας. Δίνουμε το λόγο μας και τον τηρούμε. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, είδη μπάνιου και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Ιδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας.
17: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
18: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
17: Βεβαίως. Παϊδάκια κοτόπουλου μαριναρισμένα μόνο 2,99.
19: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
20: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
21: Λίγες διαφημίσεις.
20: Πολύ μουσική.
21: 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

0: 9.84. Η ώρα είναι 5.
1: Ναι, ναι. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε. Με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι. Α, καλά. Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου.
2: Sorry, I don't understand.
1: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
2: Excuse me.
0: Language Center, Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vassalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
3: Η ανανεωμένη έκθεση της Ερβίν Κρήτης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ. Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και νομική προστασία?
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και η απαλλαγή?
5: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
4: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
5: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
3: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
6: Ποιότητα. Στυλ. Όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση. Η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33. Ελευθερίου Βενιζέλου 15. Λιοντάρια. Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
7: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Γιώργο, Γιώργο!
9: Γεια! Yeah. Έλα να σου πω, γαμπρέ μου.
1: Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες.
10: Χαλάρωσε, πεθερά. Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
1: Συναισθηματικά δεμένος? Μα το έχεις παρατημένο από το 90. Και τις μπαταρίες στον γκαράζ? Για τέχνη τις μαζεύεις?
10: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού χρόνος?
1: Άκου να σου πω. Στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιοσίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
10: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
3: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρι ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr
11: 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 1984. Η ώρα είναι 5:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite Σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές Λαβάτσα Εσπρέσο Ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι

0: ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
2: Γιατί το λες αυτό?
1: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
2: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
1: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
3: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
4: Τακτέο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
5: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Τακτέο Οτοβιζιόν.
4: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Τακτέο Οτοβιζιόν.
5: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Τακτέο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
4: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
6: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
7: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε τυράκια λαβάς Κυρί, συσκευασία 16 τεμαχίων, μόνο 2,49 €. Φέτα δοδόνι Pop σε τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 €. Κοκακόλα κουτί 330 ml, κλασική ή Zero, συσκευασία 5 σημεία δώρο, μόνο 3,99 €. Απορρυπαντικό πλυντηρίου υγρό Neomat Gigapack, 85 μεζούρες, μόνο 8,19 €. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
10: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαμποξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
11: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
12: Λίγες διαφημίσεις.
11: Πολύ μουσική.
12: 984.

0: εσύ τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 6.
0: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
3: Σε κατά λάχανα.
2: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι το ξέρουν.
0: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
4: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
5: Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης, τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946-96-90-80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
8: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα. άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
11: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο Κρητικό.
12: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Σερβιέτες Everyday Sensitive 18 τεμάχια, μόνο 2,23. Όλα τα αφρόλου Τραντάβ 720 ml, μόνο 2,63. Όλες οι οδοντό κρέμες Same White Now 3-1, μόνο 2,22.
13: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
14: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
15: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
16: Γιατί το λες αυτό?
15: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
16: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
15: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
17: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
1: 984.

0: Δελτίο ομορφιάς των 984. Αυτή την εβδομάδα οι προσφορές στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο στα Hondo Center. 35% σε αρώματα Gucci, Rabanne και Jean Paul Gaultier για αγορές άνω των 80 ευρώ. Αυτή τη βδομάδα στα Hondo Center θα βρείτε την αντιλιακή προστασία από τον brand Lancaster με όφελος 35%. Στα Hondo Center επιλέγουμε αρώματα Guess, Roberto Cavalli σε προσφορά 40% για αγορές άνω των 80 ευρώ. Στα Hondo Center θα βρείτε τα σετ αρωμάτων των Bratz, Montblanc και Τσιμιτσού σε προσφορά 30% με αγορές άνω των 100 ευρώ. Για τις πρώτες σας εμφανίσεις στην παραλία, τα Hondo Center είναι το ιδανικό μέρος για να βρείτε το τέλειο μαγιό. Εκεί θα βρείτε σίγουρα το μαγιό που ταιριάζει απόλυτα στο δικό σας στυλ. Τα πιο αγαπημένα brands μαγιό είναι στα Hondo Center: Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Pretty, Triumph, Luna, Blue Point. Σε απίθανα σχέδια περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Ανανεώστε το καλοκαιρινό σας στυλ με τις πιο σύγχρονες τάσεις στις γυναικείες τσάντες στα Hondo Center. Μια πλούσια γκάμα από επώνυμα brands όπως Cochinelle, Lauren, Love Moschino, Yes, Donna Karan σας περιμένουν να ανακαλύψετε τις νέες τους καλοκαιρινές συλλογές. Αυτή την εβδομάδα τα Hondo Center διάβασαν και σας προτείνουν το Φεγγαράκι του Δράκου από την Ευαγγελία Ευσταθίου και τις εκδόσεις Μίνωας, και για τους μικρούς μας φίλους το Τελευταίο Δέντρο στην Πόλη από τις εκδόσεις Διόπτρα. Hondo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Hondo Center, ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
2: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

0: 384.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
5: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
4: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
5: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
4: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Εσύ, ναι, εσύ, ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
8: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.
9: Delta Cteo Auto Vision. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
10: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Auto Vision.
9: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Auto Vision.
10: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
9: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
11: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
12: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινάει.

0: Κοινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Μπύρα Φίξ κουτί 330 ml συσκευασία 8 συν 4 δώρο μόνο 6 ευρώ και 99 λεπτά. Πίτσα οικογενειακή Α Μαργαρίτα 770 γραμμάρια μόνο 4 ευρώ και 69 λεπτά. Νυφάδες C2 Fitness 375 γραμμάρια μόνο 2 ευρώ και 35 λεπτά. Nescafé Azira Φρέντο Espresso Intenso 90 γραμμάρια μόνο 4 ευρώ και 75 λεπτά. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Σούπερ Μάρκετ Φεστός. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
2: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
3: Μόνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
0: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
7: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
8: Λίγες διαφημίσεις.
7: Πολύ μουσική.
8: 984.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό σκρούς review.
3: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος. Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Πω πω Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
8: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
7: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
8: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
9: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
10: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
11: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
10: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
11: Σε καταλάχανα.
10: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
11: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
10: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
11: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
10: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
12: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
13: Η ανανεωμένη έκθεση της Servine Crete's ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Servine Crete's ΑΕ. Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: 984.

0: τραπέζι. Τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 1984. Η ώρα είναι 7:30. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33. Ελευθερίου Βενιζέλου 15. Λιοντάρια. Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.

0: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
1: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
2: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
3: Γιατί το λες αυτό?
2: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
3: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
2: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
6: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
7: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984. Η ώρα είναι 8.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
8: Α, καλά. Ο μπαμπάς είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
7: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
8: Σιγά τα λάχανα.
7: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
8: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
7: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
8: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
7: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
9: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
10: Η ανανεωμένη έκθεση της Σερβίν Κρήτης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ. Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: 984.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 1984. Η ώρα είναι 8:30. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
2: Α, καλά. Ο μπαμπάς είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
1: Ισχύει. Αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
2: Mm, σε καταλάχανα.
1: Τα λάχανα. Εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
2: Ναι. Σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
1: Πού το ξέρεις. Μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
2: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου.
1: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι το ξέρουν.
0: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
3: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
4: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
3: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
4: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
3: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
5: Είσαι ξύπνιος.
6: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguard των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
7: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
5: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
4: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
5: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
4: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
6: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
7: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: 9.84. Η ώρα είναι 9.30.
2: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
3: Γιατί το λες αυτό?
2: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
3: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
2: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 9:84.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
3: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
2: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
3: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
2: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
4: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguard των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: 9:84.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γά.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: εσύ τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες.

0: 94. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.
3: Μάτια μου.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Ελληνική μουσική.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
5: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: hits, τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.